0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας σώσει τέλεια για όλη την αιωνιότητα? Μπορεί να το κάνει? Ναι, θα δούμε τώρα τον Ιησού ως υπηρέτη του Θεού 6 μήνες πριν να ανέβει στο Σταυρό για χάρη μας. Ο Ιησούς εξακολουθεί να ελκύει χιλιάδες ανθρώπους, κάποιοι είναι και μαθητές Του, αλλά και κάποιοι επικριτές Του που πηγαίνουν σε Αυτόν με την ελπίδα ότι Τον παγιδεύσουν. Κάποιοι άλλοι απλά ελπίζουν να δουν θαύματα. Το πλήθος που ήταν πάνω από 10.000 άτομα και άκουγε τον Ιησού για τρεις συνεχόμενες μέρες στην Δεκάπολη, το χόρτασε με 5 ψωμιά και λίγα ψαράκια, προς μεγάλη έκπληξη των μαθητών Του. Είχαν ξεχάσει οι μαθητές τι έκανε ο Χριστός λίγες εβδομάδες νωρίτερα σε ένα άλλο λόφο. Και εμείς δεν κάνουμε συχνά το ίδιο. Ο Θεός μας δείχνει με θαυμαστό τρόπο τη χάρη Του και εμείς το ξεχνάμε. Όταν προκύπτει μια καινούργια κρίση, αγχωνόμαστε ξανά. Τώρα που οι μαθητές συμμετείχαν ολοκληρωτικά στη διακονία Του, θεώρησε ο Ιησούς πως ήταν καιρός να τους μιλήσει για τα μελλοντικά Του σχέδια και να τους αποκαλύψει την πραγματική Του ταυτότητα. Τους πήρε μακριά από τα πλήθη και τους ρώτησε: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Κάποιοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας. Όμως ο Ιησούς Χριστός τους ρώτησε: «Εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος απάντησε εκ μέρους όλων: «Είσαι ο Χριστός ο Μεσσίας. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο είπε ποτέ». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο και τους μάλιστα μαθητές που πίστευαν την αλήθεια για το πρόσωπό Του, αλλά τους ζήτησε να περιμένουν να ολοκληρωθεί η ιστορία του Ευαγγελίου πριν μιλήσουν σχετικά. «Μεταξύ της ώρας εκείνης και του σήμερα θα μεσολαβήσει ο Σταυρός», τους είπε. «Τις ημέρες που έρχεται θα πάθω πολλά και θα πεθάνω. Όμως μετά από 3 μέρες θα αναστηθώ». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές άκουγαν για το Σταυρό και τα νέα τους βρήκαν απροετοίμαστος. Ξανά ο Πέτρος επενέβη και διαμαρτυρήθηκε: «Ποτέ, Κύριε! Αυτό πρέπει να είναι ό,τι χειρότερο είπε ποτέ». Όμως ο Ιησούς ήξερε ότι τα λόγια αυτά προέρχονται από τον εχθρό των ψυχών μας και μάλωσε τον Πέτρο λέγοντας: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά». Ο Σατανάς αρνείται την αξία του θανάτου του Χριστού. Ο Κύριος που μένει σταθερός στην αλήθεια και τρυφερός προς τους μαθητές Του, περιγράφει τη ζωή του πραγματικού μαθητή. Ο μαθητής απαρνείται τον εαυτό του, σηκώνει το σταυρό του και τον ακολουθεί. Δεν το κάνουμε αυτό για να σωθούμε, αλλά επειδή έχουμε σωθεί. Στη συνέχεια, ο Χριστός πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκαν μόνοι τους πάνω σε ένα βουνό. Την ώρα που οι μαθητές κοιμούνταν, ο Ιησούς που προσευχόταν μόνος του μεταμορφώθηκε με λαμπρότητα, άλλαξε ολοκληρωτικά. Αυτός είναι ο δοξασμένος Χριστός που θα επιστρέψει μια μέρα στη γη. Έτσι θα γίνουμε εσύ και εγώ όταν μια μέρα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Στην Α Ιωάννη 3:2. Τότε εμφανίστηκαν ο Ηλίας και ο Μωυσής μαζί με τον Χριστό, τα ίδια πρόσωπα για τα οποία διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηλίας εκπροσωπούσε τους προφήτες και ο Μωυσής τον νόμο. Όλη η γραφή πιστοποιεί ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Έτσι όπως στέκονταν μαζί, ο Ιησούς, ο Μωυσής και ο Ηλίας με τους τρεις μαθητές να τους κοιτάνε, ένα σύννεφο τους κάλυψε και άκουσαν μια φωνή να λέει: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτόν ακούτε». Και ξαφνικά οι μαθητές έμειναν πάλι μόνο με τον Χριστό. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην μιλήσουν γι' αυτό μέχρι να αναστηθεί από τους νεκρούς. Καθώς συνέχισαν το δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, τους είπε περισσότερα για τον επικείμενο θάνατο και την ανάστασή του και οι μαθητές μάλωναν μεταξύ τους ποιος από αυτούς ήταν ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Στο επόμενο θα βαδίσουμε με τον Χριστό προς την Ιερουσαλήμ. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική συγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Που έχουν από καιρό περάσει πέρα από τα όρια της ζωντανής μνήμης. Η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν. Έχουν στραφεί προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μετά
6: 2.000 χρόνια και βάλε
5: νίκες και καταστροφικές ήττες
6: μετά από την έμπνευση του Περικλέους να φτιάξει την Ακρόπολη. 2.000 χρόνια μετά την αρχιτεκτονική του Φιδίου
5: φαίνεται να ασκούν
6: ο Φέρελπης, υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο,
5: μας καλούν πίσω,
6: ήρθε στη χώρα μας
5: και
6: μίλησε στο λεγόμενο ιερό λόφο της Πνίκας με φόντο τον Παρθενώνα. Τα πλάνα ή το καλό σχεδιασμένα.
5: Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει.
6: Ο κόσμος επιλεγμένος, γιατί εντάξει, δεν αρκεί να μιλάς με φόντο την Ακρόπολη, πρέπει να είσαι κάποιο ακροατήριο. Υπήρχε ένα επιλεγμένο ακροατήριο. Και έτσι λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε έχοντας τις βαλίτσες του, ή φεύγει σε λίγη ώρα
5: σε απόσταση τη μεγαλύτερη
6: για την ακρίβεια, έχοντας τις βαλίτσες του
5: τελικά
6: ένα βίντεο με ομιλία του, όπως είπαμε, με φόντο το δημιούργημα του χρυσού αιώνα του Περικλέους, και 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά και ιδιωτικά ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών από τα όπλα τα οποία θα μας πουλήσουν,
5: και για 25 αιώνες,
6: έτσι ώστε σε ενδεχόμενο πόλεμο με τους Τούρκους να είμαστε καλώς εξοπλισμένοι, διότι όταν ακούτε όπλα, αυτά τα όπλα που άλλο θα στραφούν, ούτε στους Κοπιανούς, ούτε στους Βούλγαρους, ούτε στους Ιταλούς, ούτε στους Αλβανούς. Οι Τούρκοι είναι οι εχθροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία εσείς θα πληρώσετε, και τα παιδιά και τα εγγονάκια σας και τα δυσέγγωνα θα γίνετε
5: στον νέο κόσμο από την Ισπανία.
6: Γίνονται μάλλον.
5: Είμαι εδώ για
6: ανώ μη γέννητο
5: που ούτε
6: χρειαστεί να πολεμήσουμε με τους Τούρκους, κάτι που μετά το 1974 δεν έχει συμβεί.
5: Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δυτικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα.
6: Το αποτύπωμα λοιπόν του Ρούμπιο, της επισκέψεως, η οποία απερατούται μέσα στις επόμενες ώρες όταν θα αναχωρήσει, όπως είπαμε, έχοντας το βίντεο της ομιλίας του παραμάσχαλα σε ένα στικάκι φυλαγμένο καλά μέσα στην τσέπη του, και βεβαίως την προοπτική οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισπράξουν από εσάς άλλα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στα 11 για τα οποία ήδη έχουμε δεσμευτεί και τα οποία εξοφλούμε.
5: Πλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός.
6: Θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που είσαστε οι πιστοί ακροατές αυτής εδώ της ραδιοσυχνότητος. Θα τα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, και αφού σας πούμε την καλημέρα μας σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου του 2026.

αυτά δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα όσα έγιναν χθες είναι άνευ σημασίας, κάθε άλλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, αλλά το αποτύπωμα, ο απόϊχος, ο οποίος θα σχολιαστεί σήμερα ποικιλοτρόπως, μαζί βεβαίως με όλα όσα γίνονται ανάμεσα στον Καρβέλα και στη Βύση, γιατί και αυτό καταλαμβάνει την επικαιρότητα τουλάχιστον των πρωινών μεταδόσεων. Καρβέλας Βύση αρχίζουν σιγά σιγά να εκτοπίζουν ελαφρώς τον τραγικό απόϊχο του θανάτου του Μαζονάκη. Δηλαδή είναι κάτι πιο φρέσκο.

0: βράδυ, την ώρα που τα δελτία ειδήσεων ήταν σε πλήρη μετάδοση, κυρίως αυτά τα οποία ξεκινούν λίγο αργότερα, δηλαδή εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά. Ο Πρωθυπουργός συναντιόταν λοιπόν, μας μπέρδεψε η καθαρέβουσα, συναντιόταν λοιπόν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού είχε επιστρέψει από ένα ταξιδάκι μέχρι το Σπλίτ της Κροατίας για κάποια άλλη διεθνή συνάντηση από αυτές που δεν έχουν σχεδόν καμία σημασία και για τη δική σας καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτά που θα λέγε κανείς, πας και ένα ταξιδάκι κοντινό για να ενισχύσεις την διεθνή εικόνα σου και για να ξεσκάσεις και λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Σπλίτ της Κροατίας, από τις δαλματικές ακτές, είναι μια πολύ όμορφη πόλη το Σπλίτ, άλλη φορά θα σας πούμε γι' αυτό. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος με τον Μάρκο.
1: Καλησπέρα Κατερίνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ έφτασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 7 και 4 ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Απνίκα και είχε ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τον συνεχάρη για την ομιλία στην Απνίκα, τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του θύμισε την ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος στο Κογκρέσο προκειμένου να μιλήσει για το κοινό μονοπάτι των δύο χωρών. Και ο κύριος Ρούμπι όμως, Κατερίνα, όπως πληροφορούμαστε, μίλησε για την κοινή αντίληψη που έχουν η Αθήνα και η Ουάσιγκτον για τα ίδια προβλήματα. Είναι κάτι που επανέλαβε και στις κοινές δηλώσεις με το Γιώργο Γεραπετρίτη, ότι Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτός από κοινά συμφέροντα και συναντήληψη των ίδιων προβλημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Νωρίτερα, Σοφία, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του χώρου.
1: Όχι, και νομίζω ότι όσα είπε ήταν επίσης εντυπωσιακά, γιατί εξήρε την Ελλάδα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μίλησε σε έναν τόπο όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, μαζεύονται οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να μιλήσουν για τα προβλήματα του τόπου. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τον δυτικό κόσμο, για τη σχέση, για την ιστορία μάλλον, για να το πω καλύτερα Κατερίνα, για την ιστορία που χάρισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα σε όλη τη Δύση.
0: Ακούτε τη μετάδοση, το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου και παλιάς φίλης της Σοφίας Φασουλάκη για το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σας είπαμε τα δελτία τα οποία ξεκινούν εκεί γύρω σε 7.30-8 παρά ήταν αυτά που κάλυψαν την συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε για το ίδιο θέμα τι είπε ο επίσης εκλεκτός συνάδελφος, πολύ νεότερος βέβαια από εμάς, ο κύριος Ιωαννίδης, για τον Sky, το δελτίο του οποίου ήταν και τότε σε πλήρη μετάδοση.
3: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην ΠΝΙΚΑ. Ξεχώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Εκλεκτοί συνάδελφοι, ρεπόρτερς που καλύπτουν το πολιτικό και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, την συνάντησή του με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως.

0: σε λίγο. Μετά δηλαδή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ακολούθησε, ας το πούμε λίγο, με μια ελληνική διάλεκτο και ορολογία. Μετά ήρθε και το Φαγοπότη.
1: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός. Εδώ στο δείπνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως βλέπετε πίσω μου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, γίνεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θέλω να σου πω ότι ο έλεγχος που δεχτήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ αυστηρός. Ενώ αυτή τη στιγμή περιμένουμε να φτάσουν και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Χατζηδάκης, επίσης η κυρία Μενδώνη. Ενώ από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συνοδεύει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ωστόσο, να σου δώσω λίγο το παρασκήνιο από την πρωινή συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κινητικότητα πίσω μου, καθώς είμαστε και ένα μονή του δείπνου και περιμένουμε να έρθουν εδώ να καταφτάσει και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αλλά και η Ελληνική Αντιπροσωπεία για την τελευταία επίσημη στάση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Έτσι ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμά του. Σε αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Ελένα.
0: Αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου, αυτά που βλέπετε πίσω μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακολούθησε το Φαγοπότη. Δηλαδή το Φαγοπότη εννοούμε το πραγματικό, αυτό που τρως κάτι. Ήδη από ό,τι βλέπω σε κάποιες πρωινές εκπομπές έχει διαρρεύσει και το μενού. Προλάβαμε λίγο να δούμε. Είχε λέει και αχλάδι με ένα ειδικό γλυκό. Αλλά αυτό ήταν το Φαγοπότη το real. Το άλλο το πραγματικό Φαγοπότη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, είπαμε. 4 δισεκατομμύρια στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος αναχωρεί ως ο νουπο και πηγαίνει από εμάς στην Πορτογαλία. Εκεί νομίζω, ή τουλάχιστον οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, είναι ότι τα λεφτά είναι μάλλον λιγότερα. Δεν νομίζουμε ότι οι Πορτογάλοι τώρα με ποιους να πολεμήσουν, με τους Ισπανούς. Εκεί λοιπόν δεν έχει φράγκα, δεν έχει ντόλαρς. Κάποιες πληροφορίες μη διασταυρωμένες λένε ότι θέλει να εξασφαλίσει μια βάση στις Αζόρες ο Ρούμπιο για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και ο λόγος που επισκέφτηκε και την Ισλανδία, γιατί και εκεί στο βορρά υπάρχουν και εκεί αμερικανικές βάσεις ανενεργές. Επί πολλά χρόνια θέλουν να τις ενεργοποιήσουν. Δηλαδή ένα τρίγωνο, αμερικανικές βάσεις σε Ισλανδία, Σούδα, Αζόρες. Αλλά όλα αυτά τα παίρνει τσάμπα. Και όχι μόνο τσάμπα, αντιθέτως κονομάει κιόλας. 4 δις στα 11 και βάλε, που ήδη έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε στους Αμερικάνους για όπλα. Μουσική 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7.30 και επανερχόμεθα.

0: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
13: Φυσικά ξεφτυλίσει. Και θυμάσαι όταν πήγα εγώ, τι ωραία που τα έλεγα με τον Τζο, τον εχθρό σας.
14: Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τον Πρωθυπουργό η ενδυματολογική επιλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να φορέσει μια γαλάζια γραβάτα διακοσμημένη με ελληνικές σημαίες, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον υψηλό προσκεκλημένο του.
13: Και μίλαγα για τις γραβάτες μας με τον Biden, που εσείς χαρακτηρίζετε όπως τον χαρακτηρίζετε, τέλος πάντων.
15: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού παίρνει χρώμα ελληνικό σαν τη σημαία στη γραβάτα του Αμερικανού Προέδρου.
13: Του τα θύμισε στο Ρούμπιο όλα αυτά. Γι' αυτό σε κοίταγε κάπως περίεργα.
16: It's my pleasure to be able to return that welcome to you, our Greek and Greek American friends. And I'm especially honored to welcome Prime Minister Mitsotakis and his wife. And we spent a couple minutes getting to know one another, and it was so nice to get to know you and Sophia. And Daphne, you want to stand up and say hello?
13: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν τα θύμισες στο Ρούμπιο, λες. Ε, όπως εσύ έτσι και εγώ. Και για δες, έχω και τη φωτογραφία μου να μιλάω στο Κογκρέσο με την Καμάλα Χάρις πίσω μου. Να με χειροκροτεί μανιωδός. Και την Άνση Πελόζη που τόσο συμπαθεί ο πρόεδρός σου.
17: I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek Parliament.
13: Και να χαμόγελα η Καμάλα και να χαμόγελα η Νάνση.
18: Ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου Βεληνικούς. Έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας. Σκεφτείτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής φορούσε γραβάτα με το εθνόσημο μιας ξένης χώρας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας.
13: Βεβαίως, για να σοβαρευτούμε και λίγο, είναι αλήθεια ότι εντάξει, η εναλλαγή των κυβερνήσεων δεν σημαίνει ότι αποκηρύσεις ό,τι έχεις κάνει με την κυβέρνηση η οποία απήλθε και εσύ βρίσκεσαι ενώπιον μιας καινούργιας, μιας νέας, δηλαδή αλίμονο. Όμως εδώ πέρα οι συνθήκες είναι ειδικές, διότι έχεις έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός έχει τον κουβέρνο τώρα, αυτός έχει την εξουσία και ο οποίος και διπλωματικός και πολιτικός κλπ. Κλπ. Είναι ιδιόρυθμος. Δηλαδή, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη και γενικότερα στην αμερικανική ιστορία, έχει έναν πρόεδρο ο οποίος να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τον προκάτοχό του και τι δεν του έχει πει του Biden. Και προσέξτε, έναν Τραμπ ο οποίος έχει χάσει από τον Biden και ουδέποτε έχει αναγνωρίσει αυτή την ήττα του. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει το μυαλό να παίρνει και λίγο στροφές. Δηλαδή να σκεφτείς, κοίταξε, εδώ έχω έναν Τραμπ ο οποίος έχασε όπως έχασε από τον Biden, έγιναν ό,τι έγιναν εκεί πέρα με την εισβολή στο Καπιτόλιο κλπ. Αλλά μετά τον κέρδισε, πήρε τη ρεβάνς και η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, άρα έχει ένα μένος εναντίον του Biden και εσύ αυτό πας και το θυμίζεις στον επισκέπτη σου, του λες κοίτα να δεις, εσύ στην πνίκα, εγώ στο κογκρέσο και για δες, να η Καμάλα δίπλα με χειροκροτάει, πίσω μου μάλλον το φόντο, πως λένε οι ρεπόρτερς, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Και μετά περιμένεις να συναντηθείς με τον Τραμπ και ότι όχι, και όχι ότι μας νοιάζει να συναντηθείς ή όχι, αλλά έχει σημασία για την πατρίδα, για την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία, γιατί ο Biden, ο Τραμπ σε αντίθεση με τον Biden είναι κολλητός με τον Ταγίπ. Εντάξει, γι' αυτό δεν φταίσαι εσύ. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια συνθήκη διαμορφωμένη, όταν εσύ αφρόνος ποιόν, εσύ ο έμπειρος πολιτικός, το αστέρι που έχεις βάλει τη χώρα μας στο πάνθεο των ισχυρών χωρών του κόσμου, δηλαδή τώρα θα πρέπει να λέμε G7-1 η Ελλάδα, αυτά λέτε. Όταν λοιπόν εσύ ο ίδιος αφρόνος ποιόν και τι δεν έχεις πει για τον Τραμπ πριν αυτός κερδίσει τις εκλογές και ενώ φαινόταν ότι μπορεί να είναι και το φαβορί.
19: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ.
13: Όταν έχεις πει λοιπόν αυτά, εντάξει, εκεί μπορεί να το πες, δεν έπρεπε, αλλά δεν είναι και έγκλημα, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Όταν λοιπόν είπες αυτό, όταν πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, όπου φαινόταν ότι η παιδιά τις κερδίζει ο Ντόναλντ, όταν λοιπόν φύλλα προσκύμενα σε σένα μέσα, άκρος φύλλα προσκύμενα λέγανε αυτά.
20: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δεξί χέρι της Κάμαλα Χάρις στη μάχη για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων είναι η Ελένη Κουναλάκη, αναπληρώτρια κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Μίλησε στον Sky για την επικείμενη εκλογική μάχη. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
21: And many of us in California felt that Kamala Harris was the perfect person.
20: Η Κάμαλα Χάρις τρίμωξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε αρκετές φάσεις έχασε την ψυχραιμία του.
22: World leaders are laughing at Donald Trump.
23: Καταφέρνει δε να παρασύρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις εξωφρενικές.
20: Ήταν ένα συναρπαστικό debate, Μιχάλη, που νομίζω είχε νικητή, είχε νικήτρια μάλλον.
13: Συμφωνούσε ο Μιχάλης. Μετά βέβαια άλλαξε γνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Όταν λοιπόν έχουν προηγηθεί όλα αυτά και σου έρχεται με τα κόπων και βασάνων ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Κάποιες πληροφορίες αυτά, εντάξει.
24: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
25: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
26: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Αίγυπτο, για τη συμφωνία για τη Γάζα και ήταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προσκυνάν τον Ντόναλντ.
20: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
27: Μετά την κατηδίαν συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ και υποδέχθηκε έναν-έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άνδρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο.
13: Ένα σύντομο διάλογο που κράτησε 4,5 δευτερόλεπτα και μετά σε χτύπησε στην πλάτη. Πώς χτυπάς εσύ τους ψηφοφόρους και λες ναι ρε Νικόλα, ναι, θα τα πούμε. Πέρα καμιά φορά και από εδώ να... Έτσι λοιπόν σε χτύπησε στην πλάτη ο Ντόναλντ και σου είπε άιντε στο καλό. Όταν λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά που είναι αλήθεια ότι είναι άδικα και για την Ελλάδα και για σένα προσωπικά. Και έρχεται ο Ρούμπιο και του λες κοίτα τη φωτογραφία που έχω εδώ σε περίοπτη θέση με την Καμάλα Χάρις πίσω μου. Και μετά περιμένεις συνάντηση. Γιατί δώσαμε 4 δις στον Μάρκο, του δώσαμε τσάμπα την πνίκα να κάνει το κομμάτι του αφού θεωρεί ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κτίζει από τώρα συμμαχίες. Ελληνοαμερικάνοι ψηφίζουν κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Ενώ λοιπόν του δώσαμε τσάμπα την πνίκα, του δώσαμε όπως είπαμε και 4 δις συν τα 11,5 που ήδη το έχουμε δώσει ή έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε για όπλα τα οποία εντάξει αναγκαία είναι, αλλά ποιος ελέγχει τους λογαριασμούς? Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, ότι δεν υπόθηκε μία κουβέντα για μία συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ? Δηλαδή να πήρε παιδί μου ο Μάρκος, χαίρομαι πρόεδρε που σε βλέπω, κύριε πρωθυπουργέ, οι σχέσεις των δύο χωρών μας είναι φιλικότατες, είστε ο πιο πιστός σύμμαχός μας, αλλά αφού τα έχει πει όλα αυτά να πει και σας μεταφέρω και την επιθυμία του Προέδρου για μια συνάντησή σας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες μαζί του, αφού αυτό είναι που μας καίει. Λοιπόν, δεν τα

0: Μετά παρέμβαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερή ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
1: Αυτά λέγοντο, γιατί όπως είπαμε σε αυτόν εδώ το σταθμό εμείς έχουμε αρχείο, αυτά λέγοντο λοιπόν το Φεβρουάριο που μας πέρασε στο Sky.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χρειά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Τι ωραία που τα λες. Πάμε να ακούσουμε και την απάντηση.
2: Με τα σημερινά δεδομένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί τοπική ώρα και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατζέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.
1: Αυτά σας λέγαν το Φλεβάρι που μας πέρασε και ήρθε Οκτώβρης. Λέγατε λοιπόν, και εκεί βλέπω επίσκεψη Γεραπετρίτη σε Ρούμπιο. Εδώ εικόνα, βγαίνουν, χαιρετιούνται μπροστά στις κάμερες και λέγαν τότε, ρε παιδιά, είναι πολύ πιθανό ο Γεραπετρίτης να πει στο Ρούμπιο, στο Μάρκο, ρε Μάρκο, τόσα σου δίνουμε, σούδες, μούδες, φούδες. Λοιπόν, θέλουμε και μία επίσκεψη, εν πάση περιπτώσει κάτι να υποθεί.

0: Ήρθε μόνο σε εμάς και δεν πάει στην Άγκυρα και αυτό έχει τη σημειολογία του. Δεν υπάρχει δηλαδή σημειολογία όταν ο Σουλτάνος συναντιέται με τον Πλανητάρχη τρεις φορές και ο δικός μας το μόνο που έχει είναι μία χειραψία 3,5-4 δευτερόλεπτα και ένα χτύπημα στην πλάτη. Αυτό δεν είναι σημειολογία. Και όταν έρχεται ο Μάρκος στην Ελλάδα, του δίνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, του δίνουμε τσάμπα την πνίκα να μιλήσει, να κάνει όπως είπαμε το κομμάτι του, και δεν λέει μια κουβέντα στον ίδιο το Μητσοτάκη ότι σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες. Αλλά πώς να το πει αυτό όταν ο Μητσοτάκης του λέει για δες τη φωτογραφία που με χειροκροτάει η Καμάλα Χάρης. Για να καταλάβετε δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία εμείς σχολιάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο αυθαιρέτως, δεν θα σας τα πει και κανείς, αλλά ο απόϊχος της επισκέψεως Μάρκου στη χώρα μας, ο οποίος στο καλό να πάει ο άνθρωπος και να είναι καλά, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα με μέλλον. Φαίνεται και σοβαρός άνθρωπος και εν πάση περιπτώσει εδώ που τα λέμε είναι και φιλέλλην. Αυτό είναι μια πραγματικότηση. Ήτο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων, εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών, και μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος είναι στη φυλακή, ήταν αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόταν, ο ένας από τους Δημοκρατικούς, ο Μάρκο Ρούμπιο από τους Ρεπουμπλικάνους, τα ελληνικά συμφέροντα. Και καλώς έγινε αυτή η επίσκεψη με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι έφυγε ή ότι ήρθε χωρίς να πει μία κουβέντα για τους χαιρετισμούς του Προέδρου Τραμπ προς τον Έλληνα πολιτικό ηγέτη. Κουβέντα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: ψυχολογία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα

0: Delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Οίκια. Ακενώθηκε η πολυκατοικία. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αναχωρεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης θα έχει σήμερα η υπόθεση του θανάτου του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Σε θερμό κλίμα με πολλαπλά μηνύματα και σήμα σύσφιξης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με την άμυνα και την ενέργεια στο επίκεντρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για κοινή αντίληψη στην κατανόηση απειλών που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, κράτησε την πολιτική των ίσων αποστάσεων και χωρίς να την κατονομάσει, μίλησε για ευαίσθητα θέματα και περίπλοκα

0: Όσοι παρακολούθησαν τηλεοπτικώς βεβαίως μέσα από τους δέκτες ή και μέσα από το διαδίκτυο την κοινή συνέντευξη Ρούμπιο Γεραπετρίτη, κομβικό σημείο της χθεσινής επισκέψεως, η οποία όπως είπαμε ολοκληρώνεται σήμερα, αναχωρεί από τη χώρα μας σε λίγη ώρα από τώρα. Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν τη συνέντευξη Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσαν καταρχήν μια πολύ μεγάλη διαφορά πολιτικών μεγεθών. Ο Γεραπετρίτης ήταν ευρικός, ήταν βιαστικός, γιατί του είχαν δώσει μια ομιλία την οποία έπρεπε να εκφωνήσει και η οποία ήταν μια ομιλία αμιγώς για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Δηλαδή στην ουσία έκανε έναν απολογισμό των κατά τη δική του άποψη πεπραγμένων και επιτυχιών δικών του και της κυβερνήσεως στην οποία βρίσκεται και του Πρωθυπουργού. Μία λοιπόν εκτενή επισκόπηση των επιτυχιών τους στον διπλωματικό τομέα και γενικότερα στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και επειδή αυτός που έγραψε την ομιλία ήθελε να τα περιλάβει όλα, ο Γεραπετρίτης καταλάβαινε ότι ρε παιδί μου τώρα τραβάει σε μάκρος και γι' αυτό ήταν ευρικός και βιαζόταν να τα διαβάσει όλα όσα του είχαν δώσει. Και φαινότανε ότι έχεις μπροστά σου δύο άνδρες, όπου ένας, ο Ρούμπιο, είναι πολιτικός, έχει λαϊκή βάση, έχει λαϊκή ετιμιγορία, έχει ψήφους, έχει εκτόπισμα πολιτικό, και δίπλα του είναι ένας που δεν μπορείς καν να τον πεις τεχνοκράτη. Είναι ένας ο οποίος τέλος πάντων βρίσκεται εκεί για να κάνει ό,τι του λέει το αφεντικό του. Αλλά όλα αυτά τα βλέπει ένα, ας πούμε, πιο έμπειρο πολιτικό ή δημοσιογραφικό μάτι. Ίσως μπορεί να μην έχουν και τόση σημασία σε σχέση και με όσα υπόθησαν. Αλλά αυτά τα οποία υπόθησαν από την πλευρά του Ρούμπιο, γιατί αυτό έχει τη σημασία του, ήταν ότι τήρησε μια προσεκτική στάση και δεν ανέφερε καν τη λέξη Τουρκία.
1: Τα καλά λόγια για το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ήταν πολλά. Όταν όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που απειλεί να μπλοκάρει η Τουρκία, επέλεξε τη διπλωματική ασάφεια χωρίς να αναφέρει το όνομα της γειτονικής χώρας. So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences.
0: Τώρα αυτό το private diplomacy είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τι πάει να πει δηλαδή private diplomacy? Ιδιωτική διπλωματία? Λέει, το ερώτημα που μου κάνετε είναι delicate, δηλαδή είναι λεπτά θέματα, και αυτά τα συζητάμε στις κλειστές πόρτες και όχι μπροστά στους δημοσιογράφους, ή δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου. Γενικά είπαμε, όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη διαπίστωσαν, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κάπως απαξιωτικός για τους εκπροσώπους του τύπου. Κάποια στιγμή κάποιος του λέει για ένα δημοσίευμα, Μα λέει η Wall Street Journal, λέει αυτό. Και απάντησε, μα τι μου λέτε τώρα για ένα δημοσίευμα, ποιος το λαμβάνει υπόψη. Εγώ δεν σχολιάζω δημοσίευματα. Δηλαδή τον έβλεπες, ήτανε όσο αφορά στον τύπο πάνω στη γραμμή Τραμπ. Γενικά όμως σου δίνει την εντύπωση ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος ξέρει να πατάει καλά στα πόδια του, ότι είναι ενημερωμένος, ξέρει τι να πει και ότι δεν είναι μια τυχαία προσωπικότης. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας ελαφρού βάρους πολιτικός. Έχει ειδικό βάρος ο άνθρωπος. Και παρά το γεγονός ότι είναι αγέλαστος, που αυτό ενισχύει το ηγετικό του προφίλ, έτσι κι αλλιώς, θα τον έλεγες και συμπαθή. Είναι και νέος, οπότε το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στον Λευκό Οίκο ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι ο Μάρκος, που είναι φιλέλλην, περί αυτού εντάξει, δεν μπορεί κανείς να έχει κάποιες αμφιβολίες. Η μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει αυτό. Τώρα θα γίνει από εδώ και μπρος. Αλλά εμείς λέμε για τα πεπραγμένα. Αλλά όταν ήρθε η συζήτηση στο καλώδιο, δεν είπε τίποτα. Αντιθέτως, είχε πολλά να πει για τον κάθετο διάδρομο.
1: Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το βάρος που έχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου.
2: Another area of very strong cooperation in which our mutual interests are aligned, but also in which we're taking concrete action. Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub, and has facilitated increase in U.S. LNG exports to Europe. That's something we continue to.
0: Λέει είναι energy hub. Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος. Είναι φανερό ότι εδώ πέρα τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Επίσης κάτι, να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, και επισημαίνεται σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων η απόσταση, θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, υπήρχε μια απόσταση, μια όχι ψυχρή αλλά πολύ έτσι μετρημένη και συγκρατημένη στάση του απέναντι στην Guilfoyle. Τώρα βεβαίως, επειδή όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται μια ξένη χώρα, πηγαίνει και στην πρεσβεία, περνάει πολύ χρόνο, αναλόγως βέβαια και του διαθέσιμου, με το προσωπικό της πρεσβείας, έχουν δηλαδή τα δικά τους, τα εσωτερικά, τα συναμεταξύ τους. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς διημήφθη. Πάντως η δημόσια εικόνα ήταν μια εικόνα που η Guilfoyle ή το λίγον γλάστρα. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες επισκέψεις ο πρεσβευτής της χώρας, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένος, έτσι κι αλλιώς, άμα είναι μπροστά σου και δίπλα σου ο Υπουργός Εξωτερικών, εσύ ως πρέσβης, έχεις ένα ρόλο λιγάκι διακοσμητικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα μιλάει το αφεντικό σου, εσύ τι να πεις. Είσαι ένα βήμα ή και δύο βήματα πιο πίσω. Γενικά όμως, δεν έβλεπες μια διαχειτικότητα του Μάρκου με την Κίμπερλι. Αλλά ο Μάρκος έτσι κι αλλιώς είναι λιγάκι από τη φύση του όχι ακριβώς βλοσιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει σοβαρός. Χλιαρός για την Κιλφόιλ, γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Για τον κάθετο διάδρομο τα έχουμε πει, διεξοδικός είναι μια μεγάλη κονόμα για το αμερικανικό LNG και για τις εταιρείες οι οποίες το παράγουν ή το εμπορεύονται. Αλλά η επιχειρηματική του προοπτική δεν φαίνεται και τόσο ευίωνη, παρά τις προσπάθειες της Kimberly, των λομπίστας και όλων των σχετικών παραγόντων. Γιατί εδώ είναι σαν να σου λέει κάποιος, ρε παιδί μου, τρέχα αγόρασε ντομάτες. Λες εσύ, παιδιά, έχει ντομάτες η Λαϊκή που είναι δύο δρόμους από το σπίτι στο οποίο μένω. Α, πάω μέχρι τη Λαϊκή να πάρω 2 κιλά ντομάτες. Και ας σου λένε, α, όχι, δεν θα πας στη Λαϊκή που είναι δίπλα σου να πάρεις τις ντομάτες, αλλά θα πας να τις ψωνίσεις από τη Θεσσαλονίκη. Λες, ρε παιδιά, εδώ τις έχω δίπλα μου και είναι και φτηνές. Να πάω να τις πάρω από τη Θεσσαλονίκη που είναι ακριβότερες, χώρια τη βενζίνη που θα κάψω να πάω και να έρθω. Αυτές οι ντομάτες της Λαϊκής είναι μεν καλές, είναι φτηνές, αλλά δεν γουστάρουμε τους λαϊκατζίδες. Οπότε ανέβα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να τις ψωνίσεις από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά επιχειρηματικώς δεν μπορούν να αποδώσουν, διότι το ρώσικο φυσικό αέριο είναι πολύ φτηνότερο του LNG και είναι και δίπλα. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος μπούκαρε ανετίος στην Ουκρανία. Ανετίος είναι σχετικό, αλλά είναι εισβολέας. Και εμείς απέναντι στους εισβόλεις είμαστε επιφυλακτικοί έως εχθρικοί. Οπότε προθήμως δίνουμε το hub, δηλαδή τις εγκαταστάσεις για να υποδεχόμαστε το LNG. Κονομάνε και καραβοκυρέοι και όλα μια χαρά. Τώρα εσείς βεβαίως θα κληθείτε να πληρώσετε τις υποδομές μέσω της ΔΕΠΑ εμπορίας, η οποία έκανε μαζί με τον Άκτορα την συμφωνία με τους Αμερικάνους να αγοράζουμε LNG, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε LNG από τους Αμερικανούς μέχρι το 2050 και εμείς να το διοχετεύουμε. Αλλά εμείς δεν βρούμε αγορά για να το διοχετεύουμε το 2050, όταν λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή μόνο 3%. Αν δεν βρίσκουμε εμείς αγοραστές, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το αγοράζουμε από τους Αμερικάνους, αν δεν μπορούμε να το μεταπουλάμε. Αυτά δεν αναφέρονται ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει επακριβώς γνωστά. Αλλά ο Μάρκος λέει, παιδιά, ενεργειακός κόμβος κλπ. Κλπ. Γιατί υπάρχει αρκούδα η ρωσική. Αλλά η αρκούδα αυτή, εντάξει, μέχρι πότε θα είναι? Κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Μήπως εμείς δηλαδή έχουμε δεσμευτεί με συνθήκες πολέμου που πρέπει να κάνουμε και σε περίοδο ειρήνης, οψέποτε αυτή έρθει, ότι δεσμευτήκαμε να κάνουμε επί πολέμου, με όλες τις οικονομικές συνέπειες και παραμέτρους?
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι τα διαβάζεις από μέσα. Δηλαδή μιλάς σαν καθηγητής, δεν μιλάς σαν πολιτικός. Και δίπλα σου έχεις ένα πολιτικό μέγεθος και ως εκ της θέσεώς του Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά, Ελλάδα από την άλλη, αλλά και ως εκ της προσωπικότητός σε επισκιάζει. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Every day, bread, bakery and deli, bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων χθες στην εκπομπή Altsadiri News που ξεκίνησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Λαζόπουλος. Βάλ' το πάλι.
0: Όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.

0: να κλάψουμε που έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο. Κλαίνε οι άλλες χώρες που δεν έχουν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Αυτές να λυπάστε.
1: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της
0: πότε
1: πατρίδας.
0: Πότε γίνονται ταραγμένα, Κυριακό, είναι μόνο τα άφησα.
1: Το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Γιατί, Κυριακό μου.
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Τα τάραξες, αγόρι μου.
1: Στα ταραγμένα νερά.
0: Τι πια ταραγμένα νερά, ήρεμα νερά δεν μου είπες, γαμώ το κερατό μου. Πότε γίνονται ταραγμένα.
1: Καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Πλήρωμα ιστορίες εσείς.
0: Δεν τα εύκολα αυτά τα μούτρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει.
0: Είναι τα μούτρα του αριζόγουλα να κατεβαίνουν με λίγα.
1: Ένας πρωθυπουργός χωρίς ένα καλό
0: επιτελείο. Χωρίς ούτε Καραμαλής, ούτε Σαμαράς, ούτε Μημεράκης, ούτε Δένδιας, τίποτα. Οικογενειακά. Αδερφές, συγγενείς και νύψια. Πάει στα συνέδρια και νομίζει ότι βλέπει καθρέφτες απέναντί του. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, Καμαρώναν. Δεν τον έχεις δει στον Άτο που πήγε. Δες, σε παρακαλώ, δες. Πού κάνει χυλάκια, Παναγία μου. Ούτε εγώ δεν την έπαιζα μικρός, τέτοια πράγματα δεν τα. Δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Ήρθε και ο Τραμπ εκεί. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, σε μεγάλη αγάπη. Τώρα θα τον αγκαλιάσει. Αμάν. Χεσμένο τον έχει. Άλογο κλάνει. Τίποτα. Τι είναι αυτό το σταθερότητα. Αυτή είναι η σταθερότητα. Αυτός είναι ο σταθερός που κάνει πως μιλάει και δεν μιλάει. Γυρνάει στον ένα, δεν του λέει τίποτα. Γυρνάει στον άλλο, του λέει δεν είπε τίποτα στο προηγούμενο. Και έρχεται ο Τραμπ, που τόσα μας λένε οι εφημερίδες του, που τον αγαπάει, γυρνάει και δεν το βλέπει. Δεν είναι, δηλαδή, τον είχε σμένο περί πολλού, δηλαδή. Και τώρα, αν δεν του δίνε τα δισεκατομμύρια που ήθελε για τους εξαπλισμούς, ούτε το Ρούμπιο θα του έστελνε. Τι ήσταν αυτή που ήρθε ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Είμαι σίγουρα ότι το κάναμε.

0: αυτά λοιπόν και από τον Λάκη Λαζόπουλο χθες, από το Αλτσαντήρι σήμερα, όσοι το άλλωστε αναμενόμενο, οι πρωινές εκπομπές κάνουν αποτίμηση της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τη χθεσινή ημέρα διάλεξε και ο Καραμανλής για να κάνει ομιλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας.
1: Κυρίες και κύριοι, στην παρέμβαση που είχαμε σήμερα και την κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, με πειρά στη Δύση για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο.
2: The emerging multipolar system necessitates a more complex and multidimensional foreign policy, free from the rigid dividing lines of the past.
3: Σαφή πολιτικά μηνύματα για το σημερινό διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας εχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Russia's invasion of Crimea is unjust and illegal. The change of government in the US brought about the complete reversal of the situation. These left Europeans stunned and without any significant role in the negotiations for peace. At the same time, double standards on the part of the West seriously undermine the credibility of those who claim, while Turkey harbors revisionist claims against Greece and occupy illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner.
0: Η τουρκική κατοχή συνεχίζεται. Η Άγκυρα θεωρείται σύμμαχός μας. Δηλαδή, με έμεση αλλά σαφή αποδοκιμασία, θα λέγαμε εμείς, ή έστω κριτική στην περίφημη Συμφωνία των Αθηνών, αλλά και στη γενικότερη πολιτική η οποία ακολουθείται εναντί της γείτονος.

0: Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Φίλης για τη χθεσινή επίσκεψη.
1: Έχουν αποφασίσει να παρέμβουν. Εφόσον δηλαδή δουν ότι θα χρειαστεί, που είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν.
2: Ναι. Αυτό που λέει δηλαδή και
3: εσύ. Που προηγηθεί η διπλωματία, βέβαια.
4: Πρώτα, μπορώ να κάνω δύο παρατηρήσεις.
2: Ναι, και κλείνουμε με αυτό.
4: Συνέχιση τη σκέψη του κυρίου Φίλη. Η χθεσινή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ήταν εμβληματική. Διότι ουσιαστικά πέρα από τις σαφείς αναφορές υπέρ της Ελλάδας, ήταν συγκινητική η αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα και σε όσα κληροδότησε η ελληνική φυλή στην ιστορία και στον πολιτισμό παγκοσμίως. Είδαμε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούσαν ζωντανά αυτή την ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εικόνα της χώρας μας στις ΗΠΑ. Σε ό,τι δε αφορά το καλώδιο, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μας με την Τουρκία. Έχουμε διάβολο επικοινωνία στα ανοιχτό παρά τις δυσκολίες και πάντοτε ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας χωρίς περιστροφές, με καλή πίστη και με, μια προδιάθεση καλής γειτονίας πάντοτε από την πλευρά μας. Για το καλώδιο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διακηρυγμένος ο σχεδιασμός κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά. Να υπενθυμίσω ότι δεν απαιτείται αδειοδότηση από καμία τρίτη χώρα. Μόνη αρμόδια να ρυθμίσει τα θέματα του καλωδίου είναι η ελληνική δημοκρατία.
2: Κλείσαμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Άρε, Τάσο, τι λες. Θα προχωρήσουμε, λέει, αλλά από το καλοκαίρι του 24 μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει. Τον κόψαν άρον-άρον, γιατί όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το μεγάλο θέμα είναι Βύση Καρβέλας.

0: πάρε λίγο το Δημητρακόπουλο, λέει, δικηγόρος της Άννας Βύση.
1: Έχουμε συνηθίσει τον Νίκο τον Καρβέλα και την Άννα τη Βύση, την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, να τους ακούμε, να χαιρόμαστε με τα τραγούδια τους, να συγκινούμαστε. Έτσι, μεγαλώσαμε.
0: Μόνο που τώρα πλακωθήκαν μεταξύ τους.
1: Και η εικόνα τώρα να βγαίνουν δικηγόροι, να βγαίνω εγώ σαν δικηγόρος ή να κάνει ανακοινώσεις ο Νίκος ο Καρβέλας και η Άννα η Βύση, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτά που γράφουν ένας για τον άλλον.
2: Μα πιστεύω, μου κάνει εντύπωση, γιατί εσείς είχατε βγει και είχατε εκφράσει μια βεβαιότητα ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και τώρα διαψευστήκατε μέσα σε πολύ λίγες ώρες.
0: Ποιος ρούπιο ρε παιδιά. Εδώ πέρα τώρα
1: αυτό που λέτε είναι
0: η Ανούλα και ο Νικόλας.
1: Πάρα πολύ. Διότι είχαμε φτάσει, μίλαγα με
0: και
1: την
0: φράγκα.
1: Συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Νίκο τον Καρβέλα. Mm-hmm. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε συμφωνήσει όλους και χάλασε αυτή η συμφωνία σε ποιον όρο, όταν η Άννα η Βύση και επίσης
0: όπως αντιλαμβάνεστε θα ζήσουμε για καιρό ακόμα στον αστερισμό Καρβέλα Βύση. Μεταξύ, ήδη μεταδίδεται από την ΕΤ η αναχώρηση του Μάρκου, είναι ήδη στο Ελβενίζελος και ετοιμάζεται με 4 εκατομμυριάκια καβατζωμένα, δισεκατομμυριάκια τι λέω, ετοιμάζεται λοιπόν με 4 δισεκατομμυριάκια καβατζωμένα και με ένα στικάκι με το βίντεο της ομιλίας του, η οποία έτσι κι αλλιώς έπαιξε ζωντανά και την είδαν και εκατομμύρια Αμερικανοί. Μια χαρά, ευχαριστημένος. Όλα καλά σου πήγαν Μάρκο. Καλό ταξίδι και άντε να δούμε πότε θα σε ξαναδούμε. Ελπίζουμε για καλό. Βάλε Βύση.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ που είμαστε.
2: Πού μπορεί να φτάσουμε τώρα εδώ, κύριε Δημητρακόπουλε? Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου δεν το ήθελα, το επαναλαμβάνω και έχω εντολή πλέον. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Εντολή και από την παραγωγή και από τη Δήμητρα την Κούστα και από τον Γιάννη τον Κούστα και κυρίως από την Άννα τη Βύση να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια εφόσον κάποιος προκαλέσει έτσι τον άλλον και
2: μετά. Εγώ το ρωτάω από την εμπειρία σας αυτό, απαντάω, τι προβλέπετε από τον νόμο.
1: Απαντάω. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να φτάσω, ναι. Κύριε Οικονόμου, στο ερώτημα που μου θέσατε μάλλον, μπορεί να τα απαγορεύσει? Σας λέω λοιπόν, νομικά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Γιατί? Τα περιουσιακά δικαιώματα τα οποία έχει ο Νίκος ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινοφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Mm-hmm. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κύριος Καρβέλας όσο αφορά την Άννα τη Βύση, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα. Mm-hmm. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά? Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Ίσως και περισσότερο. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα η Βύση ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία? Όχι. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα τη Βύση είναι ελάχιστες. Το λέω ελάχιστες, προσέξτε, ναι. Γιατί στη δικαιοσύνη έχω μάθει το εξής. Όποιος δικηγόρος λέει 100% αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, είναι απατεώνας. Αυτό το λέω για να το ακούνε και άλλοι.
2: Επειδή όμως ακούει ο κόσμος,
1: αλλά επιστολής πιθανότητας είναι να μην μπορέσει να σε απαγορεύσει τα τραγούδια.
2: Ακούει ο κόσμος για πολλά χρήματα, για εκατομμύρια που πάνε και έρχονται. Και μάλιστα η κυρία Βύση στην ανακοίνωσή της λέει και για απέτηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη μεριά Καρβέλα λίγες ώρες, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία στο ΆΚΑ. Αυτά όλα υπάρχουν κάπου, αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σε συμφωνητικά, σε χαρτιά, είναι προφορικές συμφωνίες, τι είναι όλα αυτά?
1: Ό,τι έγραψε στην επιστολή της, στην ανακοίνωση που έκανε η Άννα η Βύση, ήταν διαχειρός Άννας Βύση, ήταν μια κατάθεση ψυχής, είπε πώς αισθάνθηκε, πόσο στενοχωρήθηκε στο διάστημα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα πριν τη συναυλία, και το 1,5 εκατομμύριο που πραγματικά ζητήθη από τον κύριο Καρβέλα, δεν λέει ψέματα η Ανεβίση, γιατί όταν με καλέσανε εμένα, επειδή φαινόταν θα υπάρξει αντιδικία, μένα με καλούν για τις αντιδικίες οι άνθρωποι, δεν με καλούν για συμβουλές νομικές. Υπήρξε, το πρώτο που μου είπε, είναι η αξίωση είναι 1,5 εκατομμύριο. Θέλετε να σας πω
3: αυτά εγώ. Αυτά ήθελα να τα πάρει πριν τη συναυλία. Τα πετούσε πριν τη συναυλία.
1: Προσπαθείτε. Το 1,5 εκατομμύριο προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 500.000.
3: Του Καρβέλα, χρέους, του Καρβέλα χρέος.
1: Ναι, χρέος του Καρβέλα, βέβαια, σε δάνειο που του είχε δώσει η Άννα Βύση. Μέσα δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο για να φτάσουμε.
3: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Μετά ήταν οι αξιώσεις που είχε για
3: τα κέρδη της συναυλίας.
1: Όχι, από τα κέρδη της συναυλίας και από τα δικαιώματα τα πνευματικά, τα οποία όμως εκεί πέρα, τα δικαιώματα πνευματικά του, έτσι στο περιουσιακό δικαίωμα, το έχει μεταβιβάσει
3: στην εταιρεία διαχείρισης. Ναι,
1: ναι, εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που είπαμε είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έδωσε η εταιρεία, η παραγωγός, γύρω στις 250.000 τώρα, και μετά την λογιστική καθάρση θα δώσει καλά 100. Ναι. Άρα 350.000 από εκεί. Αν τα βάλει δηλαδή η συσάκθεια, η διαγραφή χρέους, βάλουμε και τα 350.000, έτσι.
3: Φτάνουμε στο 1,5.
1: Φτάνουμε στο 1,5.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι ανθρώπινα, τώρα επειδή εσείς έχετε να κάνετε και με τους δύο ουσιαστικά αυτό το διάστημα. Εσείς πιστεύετε...
1: Προσέξτε, ζήταγε όμως, προσέξτε. 500.000 είναι η διαγραφή χρέους. 300.000 που θα πάνε είναι 800. Και ζήταγε και άλλα 700 επιπλέον.
3: Από τη συναυλία, από τα κέρδη.
1: Ναι, τα κέρδη. Μα η συναυλία όμως.
3: Τα οποία δεν υπήρχαν.
1: Μπήκε μέσα. Το κέρδη υπήρχε σε διζημία πάνω από 4 εκατομμύρια. Την οποία βέβαια την καλύπτει ο Γιάννης Οκούστας.
3: Ναι, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Σωστά.
2: Επειδή τους έχετε ζήσει τώρα έτσι από πολύ κοντά με αυτή την κότρα, εσείς πιστεύετε, ανθρώπινα, ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξανασυνεργαστούν στο μέλλον με όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Η απάντηση ποια είναι? Εγώ υπήρξα πρόσφατα και δικηγόρος του Νίκου του Καρβέλα σε μια μισθωτική διαφορά που είχε και πήγαμε και καλά. Έχω δηλαδή μια σχέση καλή μαζί του. Προσέξτε, δεν κάνουμε παρέα, δεν βγαίνουμε. Επαγγελματική σχέση. Τίμια και ειλικρινή. Με την Άννα τη Βύση, ούτε με την Άννα τη Βύση από διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι, γνωρίζω τον Γιάννη τον Κούστα και την Δήμητρα την Κούστα, τη σύζυγό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουνα όμως ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα ειλικρινά να λύσω και να μην φτάσουμε εδώ που είμαστε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά...
0: Τώρα, τι να προσθέσουμε... Να κλείσουμε με ένα άλλο ευτράπελο.

0: νεκρούς.
1: Αυτή η φράση της Ελεονόρας Μελέτη από το Βήμα του Ευρωκοινοβουλίου άναψε φωτιές.
0: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Η αντιδράση των κομμάτων για την άποψη από χίλιοι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους έπεσαν σαν βροχή.
2: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
3: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
4: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
1: Την γαλάζια ευρωβουλευτή αδειάζουν μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
1: Ενώ δηλητηριώδη βέλη έριξε προς τη Μελέτη και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η ίδια σε νεότερη ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:
7: Την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πετύχαμε σήμερα.
1: Ενώ πριν από λίγο επανήλθε και με βίντεο.
8: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
1: Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, τη δήλωση καυτηρίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.
9: Εδώ τι σχόλιο να κάνεις. Πρόεδρε, οι επιλογές σου. Τέλος πάντων.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι.

0: αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy.
1: Καλή, εδώ είμαστε, 9 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Absolute rubbish, laddie.
1: Συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Μόλις ξεκίνησε η πρωινή καρφίτσα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο ραδιοθάλαμο 2. Ο Άγγελος Μπουραντώνης. Για να δω πόσο ενημέρωση είναι σήμερα. Του κάνω τεστ. Τεστ. Γελάει. Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο μαζί μας είναι το βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο. Νίκητα Ράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε όλα τα social media κάντε follow. Έρχονται εκδηλώσεις, πλησιάζουν. Και φυσικά e-shop βιβλιοπολις.gr για μοναδικές προσφορές και εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα στο χώρο του βιβλιοχαρτοπολίου. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Follow social media, διαδικτυακά πλατφόρμες.

Ας ξεκινήσουμε με το διπλό φωνικό στη Φινικούντα, το οποίο πριν λίγες μέρες έκλεισε έναν ολόκληρο χρόνο από όταν συνέβη, και έχουμε τελικά και τους 5 προφυλακισμένους αλλά και 2 ακόμη άτομα. Να παραπέμπονται στο μικτόρκο το δικαστήριο της περιφέρειας του εφετείου Καλαμάτας μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τους 5 εξ αυτών να αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες.

Και μετά το μεγάλο έργο οδοποιίας Τζάνε Καλαμάκη που χρηματοδοτείται και ζητήθηκε και εκδόθηκε διαταγή πληρωμής ύψους 1.642.000 ευρώ και κάτι ψηλά, έρχεται άλλη μία, η οποία αυτή τη στιγμή και αφορά και την ίδια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ένα άλλο έργο. Και μιλάμε για το έργο της βελτίωσης της Εθνικής Οδού και Παρισίας Φιλιατρών, Πύλου Μεθόνης, Φιλιατρών Γαργαλιάνων και η περιφέρεια καλείται. Καταβάλει το ποσό των 2.196.000 και κάτι ψηλά σε ευρώ. Είναι η δεύτερη αποζημίωση η οποία θα πρέπει να καταβάλει η περιφέρεια στην συγκεκριμένη ανάδοχη εταιρεία.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings?
1: Κάτι ακούσαμε.
2: Δεν ήμουν εγώ.
1: Κάτι γίνεται απ' έξω.
2: Απ' έξω.
0: Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet.
2: Πάντως και χθες έγινε κάτι απ' έξω.
1: Ναι.
2: Απ' έξω από τα δικαστήρια.
1: Μισό λεπτό. Καταρχάς να πούμε ότι όλα αυτά προέκυψαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου.
0: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one.
1: Και η απόφαση είναι να μην γίνει ανακοπή. Και να καλυφθούν οι ανάγκες του ανάδοχου, του εργολάβου δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που ήθελες να πεις εσύ. Το χθεσινό δικαστήρια, δικηγορικό σύλλογος Καλαμάτας αντιδρά στις νέες αποφάσεις περί ελέγχου των δικηγόρων και μόνον αυτών, όχι των υπόλοιπων δικαστικών λειτουργών. Από έλεγχο κατά την είσοδό τους
2: στο δικαστικό
1: μέγαρο. Αντιδρούν και κάνουν αποχή των καθηκόντων τους οι δικηγόροι Καλαμάτας.
2: Ακριβώς.
1: Υπήρξε ένταση γιατί.
2: Γιατί ο πρόεδρος του δικαστικού συλλόγου, ο κύριος Μαργέλης,
1: ναι,
2: είπε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει έλεγχος.
1: Είμαστε αντίθετοι στο να γίνονται εξαιρέσεις στον,
2: ναι,
1: έλεγχο.
2: Είπε, είμαστε εναντίον στο να γίνονται έλεγχοι μόνο σε εμάς.
1: Ακριβώς αυτό λέω, να γίνονται εξαιρέσεις.
2: Και λέει ότι αν δεν περνάς την κεντρική πύλη και μπαίνεις από τον γκαράζ, δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Ναι.
2: Οπότε λέει, τι θα μπαίνουμε όλοι από τον γκαράζ?
1: Άμα χωράτε, περνάτε. Όπως και να έχει, το θεωρούν προσβλητικό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι προσβλητικό. Βέβαια, πολύ σύντομα θα έχουμε στην πόλη μας τον αρμόδιο υπουργό.
2: Σήμερα στις 2.
1: Σήμερα έρχεται.
2: Βεβαίως.
1: Στις 2, ο οποίος,
2: ο κύριος,
1: φαντάζομαι, θα ερωτηθεί ή θα το συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. Για να δούμε ποια είναι η άποψή του. Και ποιος πήρε αυτή την απόφαση και γιατί την πήρε κατ' εξαίρεση αυτή την απόφαση. Λοιπόν, είχαμε και από τους αγρότες διαμαρτυρία και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις περί κινητοποιήσεων.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε χθες μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την εφορία. Και μέσα στα πολλά που είπαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είπαν ότι θα ξεκινήσουμε νέες κινητοποιήσεις. Όχι απαραίτητα μπλόκα.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί κινητοποιήσεις είναι και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Όμως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής είπαν ότι υπάρχει μια πρόταση για πανεθνική
1: υπάρχει και από άλλους, ναι, και από άλλους συλλόγους άλλων περιοχών.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν έχει πάρθει ακόμα κάποια τέτοια απόφαση.
1: Οριστική.
2: Οριστική.
1: Ακόμη.
2: Ναι.
1: Ένα αναμονή είμαστε.

0: Κάτι άλλο θέλεις? Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ χοροδιών, όπου συμμετέχουν 38 χοροδίες και είναι ένα γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός της κάθε συμμετέχουσας χώρας, 17 στο σύνολο. Στις 8 το βράδυ στην Τέντα. Περισσότερα Ιωάννας το τετράγωνο στις 12.
1: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
0: Θες να μας πεις κάτι άλλο σε τοπικό επίπεδο?
2: Θα έχουμε διακοπές ρεύματος στο Δήμο Ιχαλίας.
0: Εντάξει.
2: Στο
0: Μελιγαλά. Συνηθισμένοι είναι εκεί πάνω.
2: Καλά, ναι.
0: Ναι.
2: Στη ΒΠΕ Μελιγαλά, στον Μελιγαλά, στο Κοτρονάκι και στην Ανθούσα.
0: Εντάξει.
2: 8.30 με 3.
0: Οκ. Okay. Σημαντικό.
2: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
2: Συγκινηθήκατε χθες?
0: Συγκινήθηκα πρώτα απ' όλα γιατί άλλο ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, Αγγελέ μου, για να ολοκληρώσουμε τα του οίκου μας που είναι και σημαντικά, είναι ότι πήρε παράταση δια 6 μήνες στο έργο του. Πήρε παράταση στο έργο από την Περιφερειακή Επιτροπή, εννοώ, της οριστικής αποκατάστασης της μεγάλης κατολίσθησης η οποία είχε συμβεί στην Αρτεμισία και στην Εθνική Οδό, η οποία είχε διακοπεί κιόλας.

Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, η περιφέρεια υποστηρίζει ότι ήδη έχουν δοθεί κάποια χρήματα και γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς και πως πρόκειται να αναθέσει κι άλλο έργο προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ με τη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης για την αποκατάσταση όλων των κατολισθήσεων από την περιοχή του τουριστικού που όλοι γνωρίζουμε πάνω στον Τέγετο μέχρι τη Λακωνία, προς τη Λακωνία. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει ως συνέπεια και τη διακοπή σύνδεσης Καλαμάτας-Λακωνίας μέσω της συγκεκριμένης εθνικής

0: Διαβάζω στο Θάρρος ότι υπήρξε πρόστιμο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας για τη μη τήρηση του σχεδίου ασφαλείας στο λιμάνι. Δεν αρκεί μόνο το πρόστιμο, θα πω εγώ, πώς λύνονται τέτοιου είδους προβλήματα είναι το ζητούμενο. Ωραία, πάμε τώρα να μας πας εσύ, που θέλεις δηλαδή και που εμείς πρέπει να χαρούμε τώρα με αυτό που πήγαινες να μας πεις, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν εισέπραξα κάτι. Ο Ρούμπιο εισέπραξε, εγώ δεν εισέπραξα ως Έλλην πολίτης.
1: Δεν εισπράξατε το πανεθνικό έτσι αίσθημα.
0: Ποιο πανεθνικό, από πού, από ποια ακριβώς δήλωση, ότι κοίτα να δεις κάποια θεματάκια πρέπει να τα λύσεις μόνος σου. Και ότι ναι μεν, καλός είσαι για να είσαι στο ΝΑΤΟ και φυσικά πολύ καλά μας τα έχεις δώσει όλα και ό,τι μπορείς ακόμα δώσε μας, και τα πήρε, δεν είπε όχι, έτσι. Mm-hmm. Εμείς τι πήραμε ακριβώς?
1: Φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες.
1: Την εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα.
0: Εγώ περίμενα έναν Τραμπ όμως στην Ακρόπολη. Αλλά φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή και δεν ανήκει. Δεν ανήκει στους προορισμούς του Τραμπ που τόσο πολύ είχαμε ακούσει στο παρελθόν ότι θα μας έρθει στο 26. Πάρα αυτά πήγε δύο φορές στην Τουρκία. Στην Ελλάδα είπε να στείλει το Μάρκο.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Που έχει πάει ο Μάρκο άλλες δύο φορές στην Τουρκία.
0: Θα πω πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μου έχει ανεβεί λίγο το αίμα στο κεφάλι με τις Αμερικανιές τις ελληνικές, γιατί οι Αμερικανιές γίνονται μόνο ελληνικές. Οι Αμερικάνοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και θα τα πούμε σε λίγο, το τι κάνουν οι Αμερικανοί και το τι κάνουμε εμείς. Κολυμπάμε, κολυμπάμε, κολυμπάμε.

4 δις μας τύχησε αυτό το φυλάκι. Δεν το λες και φθηνό. Το ελληνοαμερικανικό ή το αμερικανικο-ελληνικό, αν θέλετε, φυλάκι που δόθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μας τύχησε 4 δις ευρώ. Μετά πρέπει να βάλω το διαμάντια και ρουμπίνια. Γιατί τέτοιο φίλοι ήτανε.

0: Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι λοιπόν η συμφωνία για να φύγει μια χαρά ο Μάρκο από την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας εξοπλιστικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 4 δις euro. Τα λέω σωστά, παιδί.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν δεν φεύγει κι άσχημα. Δεν του πήγε κι άσχημα η βολτούλα. Ωστόσο, όταν χρειάστηκε να πάρει θέση,
1: είναι ιδιωτικά ζητήματα.
0: Όταν χρειάστηκε να πάρει θέση, να μην ξεχνάτε ότι και η Τουρκία είναι πολύ καλό πελατάκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ένας πολύ καλός συνεργάτης. Λογικό βέβαια, ελεύθερες χώρες είναι. Εδώ είναι σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ανήκει. Δεν θα ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και η Τουρκία είναι χέρι-χέρι και φίλοι-φίλοι που τρώνε το σταφύλι, ο κύριος Ρούμπιο κράτησε τις απαραίτητες για τις καλές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας αποστάσεις. Τώρα εμείς γιατί ζητοκραυγάζουμε και γιατί είμαστε και χαρούμενοι που μας πήρε 4 δις χωρίς να μας δώσει τίποτα, και αφού χαρήκαμε πάρα πολύ που θα αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας.
1: Έχονται επιχείρημα, άμα θέλετε.
0: Για πες.
1: Ποια είναι...
0: Εγώ προτιμώ τον Tom Cruise, η αλήθεια είναι.
1: Εκπληκτικός ο Tom. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας μας? Ο τουρισμός. Ο Μάρκο τι έκανε στην Ελλάδα όταν ήρθε? Πήγε Παρθενώνα. Το είδε. Τον είδε. Έβγαλε λόγο στην Πνίκα. Έβγαλε. Φωτογραφίες έβγαλε. Έβγαλε. Πήγε, έφαγε στη Μεγάλη Βρετανία με την
0: Πολιτική
1: Συμβουλή.
0: Μόνο στην Ελλάδα το κάνει αυτό όταν πηγαίνει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Τότε. Τι.
1: Πουλάει τουρισμό ο άνθρωπος.
0: Πουλάει στον εαυτό του. Γιατί σε εμάς δεν πουλάει κάτι. Από εμάς πήρε.
1: Το εθνικό μας σπόρο έκανε. Τον τουρισμό. Επίσης μας έκανε και ένα μάθημα ιστορίας. Το έπαιξε καθηγητής. Και ξεκίνησε για την περσική εισβολή. Για την Αθήνα που αντιστάθηκε στους Πέρσες.
0: Έλα να σου πω κάτι. Μην με συγχύζεις πρωί-πρωί. Εντάξει, μη με συγχύζεις. Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν πήραμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δώσαμε, δεν πήραμε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πήραμε κάτι?
1: Όχι.
0: Ωραία, είχαμε ήδη δώσει. Είμαστε μία από τις πιο συγκαταβατικές χώρες στη δημιουργία στρατιωτικών επενδύσεων στο χώρο μας μέσω του ΝΑΤΟ.
1: Αμέ.
0: Είμαστε κομβικό σημείο για να κάνει τις πολύ ωραίες δουλειές του με τα καράβια του και τις πώλησης των καυσίμων και της ενέργειας του.
1: Ανέκαθεν.
0: Ανέκαθεν. Άρα λοιπόν μας χρησιμοποιεί, δεν το χρησιμοποιήσαμε. Το χρησιμοποιούμε για να αναβαθμίσουμε κάποια ήδη υπάρχοντα εξοπλιστικά συστήματά μας, τα οποία θα τα πληρώσουμε αδρά, και για να παραγγείλουμε και κάποια καινούρια. Σιγά το νέο. Κάτι που κάναμε χρόνια. Κερδίσαμε κάποια, εξασφαλίσαμε κάποια ασφάλεια?
1: Όχι. Είπε μας κάτι. Είπε, άμα κάνετε κάτι με την Τουρκία είστε μόνοι σας. Είναι ιδιωτική υπόθεση το υπόντιση του καλωδίου.
0: Άρα γιατί κάναμε πάρτι εμείς 3 μέρες, 2?
1: Γιατί νομίζαμε ότι θα σταθεί στο πλάι μας.
0: Μας στάθηκε στο πλάι μας. Μας πήρε 4 δις. Δικά μας είναι, των πολιτών είναι αυτά. Τα δικά μας λεφτά πήρε και έφυγε. Το καταλαβαίνετε? Μιλάμε για κρατικό χρήμα. Μιλάμε για κρατική δαπάνη. Από πού εισπράττει το κράτος? Από πού εισπράττονται και εισραίουν στα ταμεία αυτά τα χρήματα? Από εμένα, από εσένα, από τον άλλον, από τον παράλληλο, από τον παρακίνο, από τον παραπέρα, από τον πέρα δόθε. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Το κάναμε δηλαδή χώρια, το ότι ουσιαστικά πόρτα φάγαμε, εντάξει, με την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, πόρτα από τον Ντόναλτ φάγαμε. Μας είχε ζαλίσει τα αυτιά ότι θα έρθει και στο τέλος έκανε κολοτούμπα και μας έστειλε, εντάξει, μας έστειλε το φιλέ, Έλληνα. Για πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα πω κι άλλα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
15: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
14: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
15: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
18: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
19: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
18: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
19: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
18: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
19: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο, νομίζω σήμερα είναι Πέμπτη, ε! Δεν είναι Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου. Ε, είναι. Δηλαδή σήμερα τρώμε πορκέτα, γουρνοπούλα δηλαδή, πορκέτα. Στου Κώστα, συνοικία Μπουρνιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα απολαμβάνουμε.
2: Keep your hands off my stack.
0: Εξαιρετικό για άλλη μια φορά φαγητό σε ένα σημείο στην πόλη της Καλαμάτας. Και αυτό είναι η συνοικία Μπουρνιά.
2: Get home with your work.
0: Και αυτό είναι εκεί στου Κώστα.
2: Anika is the area of...
0: όπου η Μαρία ετοιμάζει ένα εξαιρετικό μενού καθημερινά για το μεσημεριανό μας φαγητό. Και εμείς επισκεπτόμαστε εκεί για δύο λόγους. Αν είμαστε από τους πολύ πολύ τυχερούς, θα το απολαύσουμε στον εξαιρετικό του χώρο με τον εξαιρετικό καιρό που έχουμε και σήμερα στην πόλη. Δεύτερον, είμαστε από τους τυχερούς που θα καταφέρουμε να το απολαύσουμε έστω και στο σπίτι ή στη δουλειά, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να το πάρουμε σε πακέτο. Κερδισμένοι θα βγούμε έτσι κι αλλιώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εκεί λοιπόν στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά, καθημερινά και σήμερα, με το μοναδικό μεσσηνιακό παραδοσιακό φαγητό που δεν είναι άλλο από... από...
1: την γουρνοπούλα.
0: Την πορκέτα, ναι.
1: Την πορκέτα γουρνοπούλα.
0: Μ' αρέσει.
1: Γουρνοπούλα. Όνειρο. Πάντως, χθες έπεσε σαν βόμβα η είδηση ότι η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η Μαρή Κάρμεν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.
0: Σαν βόμβα έπεσε χθες η είδηση ότι στο σκάνδαλο ΕΦΚΑ Προέδρου Λάος εμπλέκονται και καλλιτέχνες, οι οποίοι εμπλέκονται εν αγνία τους, νομίζοντας πως τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν πήγαιναν στον ΕΦΚΑ, αλλά τελικά δεν πήγαιναν. Ο κύριος Καμπούρης έκανε άλλες δουλειές.
1: Ότι μέχρι και στα νυχτερινά κέντρα έδινε το λογαριασμό να τον πληρώσει το κόμμα, το Λάος. Δηλαδή ακούμε πράγματα. Τι λειτουργικά έξοδα είχε το Λάος? Ένα τραπέζι στη Βύση, μετά στη Βανδύ, μετά στο Σφακιανάκι και μετά άλλο ένα που να είναι στο Ρέμο. Εντάξει, ωραίο κόμμα. Πάντως ακόμα ο κύριος Καμπούρης δηλώνει αθώος ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και άκουσα χθες μια υπάλληλό του.
0: Και τα ρίχνει σε άλλους.
1: Ναι. Άκουσα χθες μια υπάλληλό του που έλεγε ότι στα χαρτιά έγραφε ότι πληρώνεται με 1.600 ευρώ και επί της ουσίας έπαιρνε 600. Και έλεγε, εγώ βρέθηκα με εισόδημα 19.000 ετησίως και εγώ δεν είχα ούτε τα μισά.
0: Λοιπόν, τι να πεις.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πεις, ναι. Να μην πεις. Πάμε στο θέμα που έθιξες. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια κατάρρευση τριών ορόφων σε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι. Έχουμε νέα αύξηση τιμής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εξωφρενική κατάσταση. Οδεύει. Οδεύει αυτό το παιχνίδι σε εισαγωγικά. Στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από 102 δολάρια
1: το βαρέλι.
0: Mm-hmm. Στα 80 ευρώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
1: Και τα κράτη ανοίξανε τα αποθέματά τους. Φανταστείτε.
0: Ναι. Περίπου 40 μετανάστες έχουν εντοπίστηκαν 18 ναυτικά μίλια από τους καλούς λιμένες στην Κρήτη.
2: I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length...

Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν στα κρατικά φέσια. Με το ποσό του 1 δις οι απλήρωτες επιστροφές φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τις μεγαλύτερες οφείλες τις έχουν τα νοσοκομεία, με τα χρέη τους να ανέρχονται τον Αύγουστο σε 1,331 εκατομμύρια ευρώ. Πού είσαι, Υπουργέ Υγείας, και τι κάνεις?

Το ίδιο και με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, που κινήθηκαν στα 733 εκατομμύρια ευρώ. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν στα 329 εκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση και στα χρέη των λοιπόν νομικών προσώπων του δημοσίου, τα οποία έφτασαν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ήλυξη πρόθεσμης υποχρεώσεις των Υπουργείων στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

0: αυτό τι μας δείχνει ουσιαστικά, ότι το κράτος
1: πληρώνει τις υποχρεώσεις του.
0: Δεν πληρώνει. Και για να λύσουμε το πρόβλημα, ξέρεις τι θα κάνουμε? Μία νέα πλατφόρμα που θα λέγεται Συνέπεια.

0: και όσοι εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα μέσω της πλατφόρμας. Πώς?
1: Πάντως εγώ θυμάμαι τον κύριο Κακλαμάνη, σημερινό πρόεδρο της Βουλής, να λέει ότι όταν ήταν Υπουργός Υγείας το 2004 με 2006, το Υπουργείο Υγείας είχε συσσωρεύσει πάνω από ένα 8 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρέος και μαζί με τους τόκους και με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις κουτουλουπού είχε φτάσει στα 3 δις ευρώ. Και είχε πει τότε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή σκεφτόταν διστακτικά. Έτσι, αποφάσισε διστακτικά την αποπληρωμή αυτών των χρεών, γιατί θα έπεφτε η οικονομία μας έξω τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Που έχει πέσει. Που είναι πεσμένη.
1: Που είναι πεσμένη και ανεβαίνουν, υποτίθεται.
0: Πολύ υποτίθεται.
1: Πολύ υποτίθεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πολύ υποτίθεται.
1: Πότε ρε παιδιά μαζεύτηκαν τόσα χρέη στα νοσοκομεία?
0: Α, δεν είναι δύσκολο.
1: Άμα τα αφήνεις και στο έλεος του Θεού, είναι ακόμα πιο εύκολο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Ακούω κάτι θορύβους, σου ακούς κι εσύ?
1: Ναι. Ακούω φωνές, σαν τη Ζαντάρκ θα γίνουμε.
0: Καλά, εγώ δεν μιλάω για φωνές.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θέλαμε την στήριξη του Μάρκο, του Μάρκου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, ήταν και η διασύνδεση, το καλωδιάκι που λέμε, διασύνδεση, αλλά Ελλάδας, Κύπρου κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο λοιπόν συζητήθηκε χθες στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου.
1: Εκεί που ήταν ο κύριος Παπασταύρου μαζί με τους υπόλοιπους
0: υπουργούς. Και σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκδοση της Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών βυθού θεωρείται ζήτημα ημερών, χωρίς, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων και η καταβολή της δόσης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στον ΑΔΜΙΕ για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων από τις χώρες της περιοχής, με βάση τα οποία θα προσδιοριστούν οι ανάγκες επένδυσης ενίσχυσης των δικτύων για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση εν ώψη του 27 και της διακοπής εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιανουάριο περιμένουμε συνάντηση στη Σόφια των διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου των χωρών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Και όλα καλά. Ελπίζουμε.

0: Σε ακούω.
1: Ο Τζόνι πήρε το όπλο του, κυρία.
0: Και εγώ του Τόμ. Αλλά δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ στείλανε τελεσίγραφο σε 12 ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν την έδρα. Αλλιώς ξεμπρόστιασμα. Θα βγάλουν βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις αυτών των στελεχών. Γίνεται μια συντροφική, έτσι, πώς να το πω,
0: με ανταλλαγή.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε, ναι, η Ρένα Ιδούρου,
0: ναι,
1: μια απόφαση,
0: ναι,
1: έστειλε ένα τελεσίγραφο σε 12 βουλευτές,
0: ναι,
1: που έχουν πάρει την έδρα και έχουν φύγει. Βλέπε κυρία Γεροβασίλη, βλέπε, ναι, κύριο Μαμουλάκη και. Και τους είπε ότι αν δεν επιστρέψετε την έδρα μέχρι την επόμενη Τετάρτη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει βίντεο.

0: Το οποίο μας απασχολεί εμάς είναι τελικά τι θα γίνει μεταξύ του Νίκου και της Άννας.
1: Έλα μου ντε.
0: Δηλαδή είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα.
1: Είδα ένα ωραίο βίντεο το πρωί και έλεγε ότι ευχαριστούμε τον Νίκο Καρβέλα. Ευχαριστούμε γιατί όλοι εμείς που λέγαμε ότι ο πρώην με την δεν μπορούν να έχουν σχέσεις, βγαίνουμε εμείς επιτέλους οι δίκαιοι. Φαίνεται στην πράξη. Οι πρώην δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όλα γίνανε για ένα συμβόλαιο, κυρία. Α, και για 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για ένα δάνειο.
0: Οκ. Okay.
1: Που το έχει δώσει η Άννα.
0: Ναι. Όλα είναι θέμα χρημάτων. Λοιπόν, Άγγελε Μπουραντώνη, πρέπει να σε χαιρετήσω. Πρέπει να αποχωρήσεις. Καλά ρεπορτάζ. Αύριο το πρωί θα τα πούμε και πάλι. Γεια σου, Άγγελε.
1: Bye bye.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε, εγώ και εσείς. Εσείς και εγώ, αφού απολαύσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα...

0: παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
6: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Πριν σας πω για το χορηγό μας, θα σας πω πως αθώοι οι δύο ψαράδες για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δίκη διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο και ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Είναι το τρίτο ημίωρο, είναι το ημίωρο της ασφάλειας, είναι το ημίωρο της σωστής συντήρησης και επισκευής του αυτοκινήτου μας, είναι το ημίωρο δηλαδή του Σωκράτη Σάμιου, είναι ο χώρος ο δικός μας, ο έμπιστος, με την απόλυτη γνώση και εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι ο χώρος που γνωρίζουμε ότι θα λάβουμε την άμεση, σωστή, σημαντική επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου μας.

στις 2 σήμερα το μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, που δεν είναι άλλο αλλά πέρα από την ακρίβεια το πρόβλημα της στέγασης, τις τιμές στα ενίκια, οι οποίες πραγματικά έχουν ξεφύγει ακόμη και στην περιοχή μας. Και με αυτόν τον τρόπο να δώσει και το στίγμα της αντιπαράθεσης που πρόκειται να ενταθεί μεταξύ ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς Αλέξη Τσίπρα.

Οπότε αναμένουμε την ομιλία του στη Βουλή σήμερα. Και ήρθε και η πρώτη εκτίμηση από τη Washington Post για την επίσκεψη και τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα ως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ωστόσο η ομιλία του παρέπεμπε περισσότερο σε πολιτικό που επιδιώκει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαδοχή και την εξέλιξη του κινήματος MAGA.

Και δεν λέει ψέματα, η αλήθεια είναι η Washington Post. Κάπως έτσι φάνηκε πως ήταν η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, πιο πολύ προς όφελος των, ουρανός, μια πόλη του βορρά, στο βλέμμα, των σχέσεων μεταξύ ομογενών και μόνιμων Ελλήνων. Χτίζει την καριέρα του.

Να μπορούσαμε να είμαστε θάλασσα, αλλά για 7η μέρα περγούν οι αλλοίς. Χαρακτηρίζοντας τα μέτρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανεπαρκή και σκέτη κοροϊδία. Ζητούν συνάντηση στο Υπουργείο, το οποίο, η οποία αν δεν πραγματοποιηθεί, σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Το θέμα με τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις και τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς έναντι και το πώς διαμορφώνονται και τα ραβασάκια τύπου προστίμου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετρήσεις περίεργες στους λογαριασμούς. Μετρήσεις όπου τα υδρόμετρα, τουλάχιστον στο δικό μου, δεν υπάρχουν καμία. Δεν έχουν καμία μεταβολή. Δηλαδή από την προηγούμενη καταμέτρηση στην τωρινή είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά παρά αυτά έχει χρεωθεί η οικία και ο λογαριασμός και πρέπει να πληρωθεί. Και πρέπει να πληρωθεί, δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω πώς χρεώθηκε, και αφού η μέτρηση δεν έχει δείξει αλλαγή στο υδρόμετρο, αν έχει γίνει μέτρηση, από πότε θα πρέπει να υπάρχει λογαριασμός έναντι, εκαθαριστικός κτλ. Κτλ. Χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Το τρίμηνο έγινε δίμηνο, τώρα έγινε έναντι και καθαριστικός. Παιδιά, να το δούμε λίγο το θέμα. Έρχεται και το άλλο του, αν δεν έχεις εξοφλήσει, αν δεν ξέρω εγώ τι έχεις χρέη και πρόστιμο 50% και μεταφορά στην ΑΔΕ και μπλοκάρισμα λογαριασμών και γενικώς να το δούμε λίγο, παιδιά, αυτό. Να το δει λίγο η ΔΕΙΑ, να το δει λίγο η Δημοτική Αρχή. Ήδη και στα social κυκλοφορούν φωτογραφίες και από τοπικά μέσα. Και ήδη έχουμε στα χέρια μας και λογαριασμούς περίεργους όλοι μας, και ήδη αρχίσαμε να ψάχνουμε και τους προηγούμενους και ήδη βλέπουμε περίεργα και ήδη δεν καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε, πώς το πληρώνουμε και γιατί το πληρώνουμε και τόσο ακριβά. Γιατί το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή όλα δεν είναι φρουφρού και αρώματα, και επειδή όλοι μας προσπαθούμε, οι περισσότεροι να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, παρατηρούμε ότι γίνονται περίεργα. Περίεργες μετρήσεις ή μη μετρήσεις, ή εμφανίσεις ή τυπώσεις. Δείτε το λίγο. Κάπου χάθηκε πάντως μία έτσι συνεννόηση. Κάπου χάθηκε μία σωστή αποτύπωση. Κάτι έχει γίνει πάντως. Εγώ πάντως απευθύνομαι στους απλούς πολίτες και λέω για να ζητήστε 3-4-5 λογαριασμούς που μπορεί να έχετε στα χέρια σας και ξεκινήστε αρχής γενομένης των μετρήσεων του υδρομέτρου που έχετε, να δείτε τι μπορεί να ανακαλύψετε, αν ανακαλύψετε.

Και μετά ζητήστε τις απαραίτητες διευκρινήσεις από τους αρμόδιους. Εάν ανακαλύψετε βέβαια κάτι έτσι. Η Αναστασία πάντως βάζοντάς την να τσεκάρει κάποια πράγματα, κάτι ανακάλυψε. Κοιτάξτε κι εσείς λοιπόν. Κάντε λίγο τους αρχαιολόγους, αναζητήστε στα συρτάρια.

Κώστας Καραμανλής, πρώην πρωθυπουργός. Μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση.

Το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού. Είμαστε δεδομένοι και προβλέψιμοι σύμμαχοι, κατέληξε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση πραγματοποιήθηκε χθες στη σύσκεψη των μελών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, στην πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στο Ήλιον. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την παρουσία της Έφης Αχτσιόγλου, της πρώην βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς. Η εμφάνισή της, η οποία δεν πέρασε και απαρατήρητη, διότι είναι το πρώτο βήμα που γίνεται από πλευράς της προς τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό θα το κρατήσουμε, γιατί προφανώς θα φέρει και συνέχεια σε ό,τι αφορά την μεταξύ τους πιθανή πολιτική συνεργασία. Και πάμε σιγά σιγά και μουσικά στις διαφημίσεις.

0: οργός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: τίποτα που γίνονται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για την πρωινή καρφίτσα. Είστε στους 94 και 8. Είστε στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Είστε στην παρέα μας μαζί με το Volcanoes Farm, το κρεοπωλείο της καρδιάς μας και το κρεοπωλείο της σωστής διατροφής μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι απολαμβάνουμε ντόπια κρέατα δικής τους παραγωγής, εκτροφής, επεξεργασίας και κατανάλωσης από όλους εμάς που ξέρουμε και θέλουμε να τρώμε καλά. Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Επισκεφτείτε το, θα σας αφήσει εκπληκτούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 6 011 56, 2721 6 011 56. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί καθημερινά. Δημιουργούν μοναδικά κρεατοσκευάσματα, λαντικά, λουκάνικα, και τα συνοδεύουν με πολλά προϊόντα delicatessen που θα βρείτε στο χώρο τους. Χειροκομικά, μπαχαρικά, ζυμαρικά και όλα τα καλά. Το Volcanoes Farm δέχεται παραγγελίες και για ιδιαίτερα τραπέζια και στιγμές που μπορεί να θέλετε να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Και διαβάζω λίγο εδώ από ένα site της γειτονικής Αρκαδίας ότι παρόλο που έχει λήξει, λέει, η άδεια για εργασίες στην περιοχή Κοσμά σχετικά με το αιωλικό έργο της θέσης Κορομιλιά και Μαζαράκη, η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο συνέχιζε κανονικά και παράνομα τις εργασίες της στο βουνό, και παρότι υπάρχει καταγγελία, δεν έχει γίνει καμία πράξη ούτως ώστε να σταματήσουν να πραγματοποιούν παράνομα εργασίες στο βουνό οι εργολάβοι της εταιρείας. Μάλιστα, ενώ όπως λένε τουλάχιστον κάτοικοι και μάρτυρες που κατέθεσαν και τη συγκεκριμένη καταγγελία, ότι ανεβαίνουν και άλλα μηχανήματα στο βουνό. Πάρα πολύ ωραία εξελίσσεται η όλη κατάσταση και οι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούμε ως κράτος υπεύθυνο. Λοιπόν, μάλιστα. Ένα άσχετο, πολύ ωραίο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με πολιτική, δεν έχει να κάνει με τίποτε που να έχει σχέση με την πολιτική, είναι ο καιρός. Όπου καλές θερμοκρασίες, κάποιες βροχές σε κάποια μέρη, normal ταμποφόρ, όλα καλά φαίνεται. Εντάξει, δεν έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, τα εύσημα πήραμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως χώρα, διότι, λέει, καταφέραμε να διαχειριστούμε με πρωτοπορία, συνέπεια, την παχυσαρκία σε παιδιά και εφήβους. Ένα θέμα το οποίο αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, διότι ενέχει μακροχρόνιους κινδύνους που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την ευεξία των παιδιών. Άρα λοιπόν, εμείς ως χώρα κάναμε ένα βήμα θετικό στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μάστιγας σε παγκόσμιο επίπεδο. Να πάρουμε επιτέλους και για κάτι τα εύσημα.

0: Παράδειγμα προς μίμηση, ο δήμαρχος του Σεντενή στην Ισπανία, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό τον αναβρασμό, στη Γαλλία με συγχωρείτε και είπα Ισπανία με αφορμή το προηγούμενο θέμα με την γυναίκα που τελικά κατέληξε μετά την έξωση. Εκεί μπερδευθήκαμε, Γαλλία λοιπόν, στη Γαλλία. Έχουμε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να διαδηλώνουν, να είναι στους δρόμους και μεταξύ αυτών και ασπίδα ανάμεσα σε αυτούς και στην αστυνομία και ο δήμαρχος του Σεντενή. Παράδειγμα προς μίμηση ότι οι άρχοντες, οι κατατόπους πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στους πολίτες που τους εκλέγουν και όχι έρμεα άλλων καταστάσεων. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να γίνει μια σύνδεση για να μπορέσουμε να ακούσουμε πράγματα που ενδιαφέρουν και την περιοχή μας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Ελλάδα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας στις 12 Ιωάννα στο Τετράγωνο, πρωινή καρφίτσα, και πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Διότι στη Γαλλία κάπως έτσι απαγορέψαν τα Viagra και αυτά. Σαραντάριδες άνθρωποι που αισθανόντουσαν τεράστια ανασφάλεια που οι γυναίκες παίρνανε υπερδιπλάσιους μισθούς από αυτούς, προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό το κενό με άλλους τρόπους. Και οι σαραντάριδες δεν περιδεύονταν κανένα γιατρό, τα παίρναν έτσι. Μάλιστα. Και στη Γαλλία έφτασαν σε ένα σημείο να τα απαγορεύσουν γιατί μπαίνανε, πέθαναν από καρδιά. Τώρα όμως εμείς το προβλέψαμε, κυρία Καραμέως, θα φτάσουμε τις γυναίκες μας στο μισθολογικό κατάλογο, οπότε δεν θα έχουμε τέτοια άγχη. Άγχη όμως που έχουν και δικαιολογημένα, γιατί φαντάζομαι δεν λύνονται τα προβλήματά τους, είναι οι αγρότες μας.
4: Ναι.
3: Εχθές πήγαμε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, όπου θέλετε, δεν είναι αστείο παιδιά, διότι οι πολιτικοί αρχηγοί το έχουν πει. Δεν μπορεί να αστειευόμαστε και να αστειεύονται και αυτοί μαζί μας. Δεν είναι ένας πια, είναι δύο.
4: Είναι δύο, ναι. Και οι δύο έχουν πει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, ναι.
3: Αυτό που μας είπαν οι ψαράδες και ο εκπρόσωπος, ο κ. Βαξεβάνης, εκεί από τη Μυτιλίνη, μας είπε, παιδιά, ναι, εντάξει, οκ, εμείς με κάποιο τρόπο θα γίνει ό,τι γίνει, θα καταφέρουμε με όποιο τρόπο να τελειώσει η ζωή μας εδώ. Αυριανή μέρα για ψαράδες δεν θα υπάρχει. Διότι κανένα νέο παιδί δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά, η οποία δεν βγαίνει, μπαίνει μέσα. Και φυσικά έχει και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάμε λοιπόν στον κύριο Θεοδωρακόπουλο στην Μεσσηνία. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Και εσείς οι αγρότες, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε. Νέοι άνθρωποι, καινούργοι που θέλουν να ασχοληθούν εκεί, στη δική σας μεριά, που είναι και η καταγωγή του εδώ του κύριου του Πρυναρά, του συναδέλφου μας, έρχονται να ασχοληθούν με την αγροτιά, έρχονται να σκάψουν, να θερίσουν και να περιμένουν να ζήσουν από αυτό.
5: Την τελευταία δεκαετία δυστυχώς έχουμε πολύ μείωση των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι η πολιτική τώρα τέτοια που αυτό που είπατε με τους ψαράδες ισχύει και για εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα οι ψαράδες αφανίζονται, εμείς έχουμε αφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή το σχέδιό τους είναι να αφανιστούμε και εμείς οι πιο μεγάλοι από τους από την παραγωγή.
3: Και εδώ, Δραγόπουλε, εδώ η κυβέρνηση λέει και ο υπουργός, ο κ. Σκηνάς, ότι έχετε αποζημιωθεί, ότι γίνονται σωστά οι έλεγχοι που δεν γινόντουσαν πριν, ότι πλέον οι κανονικοί αγρότες παίρνουν τα λεφτά τους και είναι όλα μια χαρά και όλα βαίνουν καλώς. Μετά τη μεγάλη αλλαγή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν την περίοδο του Καραϊσκάκη, αλλά δυστυχώς έσκασε στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Εσείς στη Μεσσίνη λοιπόν διαμαρτύρεστε και κάνετε κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο? Τι ζητάτε, τι δεν έχει γίνει, που θέλετε εσείς, δεν έχει γίνει σωστά?
5: Λοιπόν, η χθεσινή διαμαρτυρία, είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας η Ομοσπονδία της Μεσσηνίας. Πήγαμε στην εφορία εδώ της Καλαμάτας, μία εφορία έχουμε και σε όλη τη Μεσσηνία αυτή δηλαδή. Πήγαμε για να δώσουμε ένα ψήφισμα σχετικά με την ανησυχία μας όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Ξέρετε, έχουν περάσει, ο ΒΚΠ περάσαν τώρα στην ΑΔΕ, δεν έχει προχωρήσει το σύστημα, δεν έχουν γίνει αυτά που τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορούμε να πληρωθούμε. Άλλες χρονιές, τον Οκτώβριο ήταν ο μήνας πληρωμών, μπορούσαμε και εμείς τώρα που είμαστε λίγο παραγωγή να έχουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να μπούμε στην παραγωγή. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχει τελειώσει το σύστημα της ΟΣΔΕ και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Εκτός του ότι αυτά που αναφέρατε ότι όλα λυθήκανε και τέτοια που είναι μια κοροϊδία και μισή, έχουν μειωθεί οι επιδοτήσεις πάνω από 60%. Όλα αυτά τα που παίρνανε οι χασάπηδες και οι φραπέδες δεν επιστραφήκαν στους αγρότες ποτέ, ούτε και πρόκειται να επιστραφούν και ούτε πρόκειται να τιμωρηθεί για κανένας. Αυτό είναι το άσχημο.
3: Ναι, κατηγορηθήκαμε χθες εμείς από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, συγκεκριμένο εκπρόσωπο, ο οποίος λέει δεν φταίνει τα κανάλια, λέει, που δεν πάνε οι κάμερες να πάρουν αυτούς που τιμωρούνται. Ναι. Τιμωρείται, και... λέει, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται. Τα κανάλια, λέει, δεν πάνε. Τώρα, πώς τα κανάλια δεν πάνε για κάτι τέτοιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά για να το λέτε εσείς, ότι δεν τιμωρούνται. Τα λεφτά, αν τιμωρηθούν ή όχι, μάλλον δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της δικαιοσύνης. Από αυτά τα χρήματα, σας έχει πει ποτέ κανένας ότι θα πάρετε κάτι?
5: Για να επιστραφούν από αυτά που έχουν φάει.
3: Ναι. Κλέβω τα λεφτά σου, τα δικά σου λεφτά κλέβω. Το κράτος θα πληρώσει πρόστιμο για το λάθος που μου δεν μ' άφησε να τα κλέψω. Εσείς τα δικά σας λεφτά θα τα πάρετε ποτέ πίσω, σας έχει πει κάποιος κάτι?
5: Δυστυχώς το κράτος δεν θα το πληρώσει. Στο πρόστιμο το πληρώσουμε εμείς οι διαγρότες, από εμάς θα τα κρατήσουν τα χρήματα για να τα δώσουν εκεί. Πλησιάζει τώρα στο 1,5 δις το πρόστιμο που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας απολύτως, δεν υπάρχει κάποιος που να ακούσαμε ότι τιμωρήθηκε και δεν έχει επιστραφεί και ούτε ένα ευρώ σε αυτά που δικαιούνται πραγματικά η πραγματική παραγωγή, οι αγρότες. Παίρνουν χρήματα διάφοροι οι οποίοι είναι... που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Ερώτηση που είχα κάνει εγώ σαν εκπρόσωπος της Μεσσηνίας στον Υπουργό, λέω, αφού η ΚΑΠ προβλέπει το ίδιο ποσό, γιατί δεν παίρνουμε τα ίδια χρήματα και μειώνονται? Μια απλή ερώτηση, δηλαδή μια ερώτηση καθημερινή που την κάνουν όλοι, ενώ είναι ίδια τα χρήματα της κάθε ΚΑΠ από την προηγούμενη στην επόμενη και τώρα πάμε για την καινούργια. Γιατί, λέω, δεν έχουμε τα ίδια χρήματα και παίρνουμε 60% λιγότερα? Λέει, τα χρήματα, λέει, δεν δίνονται μόνο σε εσάς, δίνονται σε μεταποιητές, δίνονται σε επενδύσεις, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στα λοιπά αυτά. Εδώ βλέπουμε επενδύουν εδώ στην περιοχή μας, επενδύουν οι εφοπλιστές. Φτιάχνουν μεγάλες μονάδες υδροπονίας, πράγμα το οποίο θα φύγουν τώρα και οι τελευταίοι παραγωγοί εδώ στην περιοχή μας που παρήγανε κυπαστικά και πατάτες και τα λοιπά.
4: Μάλιστα. Έχετε κανονίσει κάποια διαμαρτυρία για το επόμενο διάστημα?
5: Εντάξει, εμείς συντονιζόμαστε πανελλαδικά.
4: Ναι.
5: Συμμετέχουμε η Ομοσπονδία μας εδώ με την Πανελλαδική Επιτροπή. Εδώ και από το 2016 είμαστε μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής. Αποφασίζουμε από κοινού. Όλο το χρόνο δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε κινητοποίηση. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Όλο το χρόνο και αντιπροσωπεία και από τη δικιά μας εδώ την Ομοσπονδία, παρόλο είμαστε μακριά, είχαμε πάει και στη ΔΕΘΕ και στη Θεσσαλονίκη που να ακούσουμε αυτά τα φοβερά και τρομερά που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Καλά, όλοι μαζί σας τα δώσαν, δεν είναι αυτή ποτέ. Από τη ΔΕΘ όλοι μαζί με υποσχετική πήρατε πολλά.
5: Εκεί περιμέναμε το κερασάκι της τούρτας. Από αυτά που μας είχε υποσχεθεί από τα μπλόκα του χειμώνα, πήραμε τώρα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το 0 και συν 0. Και τους λέω εδώ στους παραγωγούς ότι όσα μηδενικά και να βάλεις στο 0 δεν θα μεγαλώσει.
3: Αυτό το κάτω από 20 μέχρι 20.000 ότι δεν έχετε φορολόγηση ακουμπάει τους αγρότες, δεν τους ακουμπάει? Εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ, αυτό είναι μια πληρώτηση του δική μου. Που λέω, εγώ έχω 20.000 μισθό, δεν θα πληρώνω, ξέρω εγώ, που λέω λόγο. Μα ακούσετε και τίποτα από τις ΔΟΕ και έρχομαι.
5: Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε, έχουμε μεγάλες ζημιές οι οποίες δεν έχουμε αποζημιωθεί. Δεν έχουμε μεγάλους τζίρους. Εμείς είχαμε καταφέρει το 2016 να πετύχουμε ένα φορολόγητο της τάξης των 8.500 ευρώ.

0: εκλογές.
1: Κοιτάξτε, τώρα λόγω εκλογών ίσως να έχουμε και περισσότερο διάστημα κινητοποίησης. Αλλά εμείς αυτό έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια που παλεύουμε, γιατί δεν είναι η περσινή χρονιά που ήταν 55 ημέρες. Και τα προηγούμενα χρόνια είμαστε στους δρόμους, συνεχίζουμε αυτό. Μέσα από εκεί, από αυτές τις κινητοποίησεις, έχουμε αποσπάσει κάποια πράγματα τα οποία μας κρατάνε ακόμα εδώ. Που πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα καλλιεργούνται πλέον τα χωράφια, δεν θα μπορούμε από το κόστος παραγωγής. Είναι τρομερό, είναι δυσβάστακτο.
2: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, μια και επειδή είναι κάτι που σας αφορά και επειδή έγινε...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούω.
0: Κάποια ενημέρωση του τι αποφασίστηκε. Για τη Μεσσηνία μιλάγανε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αντιπλημμυρικά έργα δυστυχώς έχουν πολλά χρόνια να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Εδώ τα χωράφια εδώ στην περιοχή, γιατί είναι κάμπος, είναι πεδιάδα, έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Πέρυσι χάθηκε πολύ μεγάλη παραγωγή της πατάτας από τις βροχοπτώσεις, τις οποίες δεν αποζημιώθηκαν από τον ΟΗΓΑ, γιατί δεν προβλέπει. Εμείς λέμε ότι πάντα είναι πάγιο αίτημά μας να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα βοηθάνε στη ομαλή λειτουργία της καλλιέργειάς μας. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι και ξέρετε τώρα εμείς που να δούμε τα έργα να γίνονται, έχουμε και τις επιφυλάξεις μας. Μπορεί να ανακοινώνουν έργα, αλλά να τα δούμε. Εγώ πάντα αυτή τη θέση είμαι ότι πρέπει πάντα να δούμε τα έργα και μετά να πούμε κάτι, ας πούμε, που έγινε κάτι θετικό για μας.
0: Μάλιστα. Και σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, κουράγιο και τι να πω τώρα.
1: Εγώ ευχαριστώ και
0: ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Αυτός είναι ο δρόμος μας, το λέω συνέχεια και θα το φωνάζω δηλαδή όσο μπορώ, όσο πιο δυνατά μπορώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα είναι...
1: Μέσα από αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αποσπάμε κάποιες κατακτήσεις, οι οποίες μπορούμε ακόμα και διατηρούμαστε εδώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα είναι ότι έρχονται εκλογές. Άμα περάσουν και εκλογές, φτού και από την αρχή πάλι στα ίδια.
1: Οι εκλογές πάντα έχουν κάποια θετικά μηνύματα, δίνουν, ας πούμε, στον κόσμο. Δυστυχώς όμως ότι οι επομένοι των εκλογών μας βρίσκουν φτωχότερους. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι υποσχέσεις έχουμε και τώρα είχαμε υποσχέσεις. Πού είναι το πετρέλαιο, το αφορολόγητο που περιμένουμε τόσο καιρό που μας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχαμε κάνει οι αγρότες. Λοιπόν, εντάξει, οι εκλογές χρήσιμες είναι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τα...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση

0: κτηνοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air-condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για

Όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα που λέει και η κυρία Μαλούση εδώ. 12 και 2 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το Ιωάννα στο τετράγωνο με την έκτακτη είδηση ότι ο συνθέτης Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βύση, απαγορεύοντάς της να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αγριεμένα τα πνεύματα. Γιατί είναι και ένα από τα σοβαρά θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Γιατί δεν θα μπορούμε να φάμε το μεσημέρι τώρα.
1: Πέραν από αυτό, ότι μας πάει και η όρεξη, είναι και το γεγονός ότι όλα τα τραγούδια της Βύση, αν δεν είναι όλα, είναι το 95%, είναι του Νίκου Καρβέλα.
0: Είναι Νίκ Καρβέλ.
1: Πω, Καρβέλ.
0: Καρβέλη της ήρθε.
1: Μη λοιπόν ο Καρβέλας, παιδιά.
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο, η Ιωάννα Μαλούση,
1: η Ιωάννα Γουρνά,
0: στους 94 και 8, στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στα Ερτζιανά. Και μέσω της εφαρμογής του ngradio.gr από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και όλη την Ευρώπη και όλα τα νησιά και όλους τους νομούς και όλα τα καλά. Είναι εδώ. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Και για περισσότερες τρέλες με κορδέλες, ένα follow στα social media στη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο θα σας πείσει.
1: Έτσι.
0: Θα σας πείσει γιατί εμείς μπορούμε να μεταφερόμαστε από το Hollywood
1: έως
0: τον Παρθενώνα. Και από τον Παρθενώνα στο διάστημα.
1: Έτσι.
0: Και από το διάστημα
1: στα βάθη του ωκεανού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.
0: Τα έχω πει όλα, δεν έχω πει μόνο τηλέφωνο εάν επιθυμείτε επικοινωνίας.
1: Το θυμάμαι. 2-7-21-0-92-500.
0: Φτούσου κοπελάρα μου. Φτούσου
1: αστέρι. Λίγο χρόνο, αλλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή ανατρεπτικά.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου, εγώ εδώ είμαι έτοιμη.
0: Δεν θα πούμε ούτε για πελαγή. Γιατί τη ουσία πελαγία σήμερα, αγίας, κάτι. Θα ξεκινήσουμε με ένα μότο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της κυρίας Μαλούση και της κυρίας Γουρνά το τελευταίο διάστημα.
1: Μότο.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Σοβαρός.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
0: Αλλά αυτό το μότο,
1: κάτσε
0: εμάς
1: καλά,
0: καθημερινά μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Έτσι.
0: Και πράττουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Η Σελήνη μάλλον, στο Σκορπιό, στο Ζυγό, και όπου αλλού μπορεί να κινείται. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να γίνει και καλύτερα. Και επειδή εγώ δεν μπορώ τα ημίμετρα, το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Το ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Okay, πάμε σε αυτό το οποίο δεν αντέχω να ακούω. Είναι πολύ κακές ηχητικές απολαύσεις. Επομένως πάμε σε μια high definition.
1: Έτσι.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Κάτσε καλά.
1: Κάτσε καλύτερα.

Κάτσε καλά, Γιώργο. Και πάρε μια καλημέρα από τις Ιωάννες. Και στον άλλο κύριο. Αλλά κάτσε καλά, Γιώργο. Και όλη η πρωτεύουσα μαζί με σένα.

0: παιδιά σαν εσένα.
1: Υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, έτσι ανατρεπτικά ξεκινήσαμε.
2: Έτσι, έτσι, ωραία, ωραία.
1: Αλλά εγώ και η Μαλούς είμαστε στη φάση κάτσε καλά. Ε?
2: Ναι, με.
1: Γιατί μπορούμε.
2: Γιατί μπορούμε.
1: Και πάμε τώρα στην 8η Οκτωβρίου να μας πει η κυρία Μαλούση.
2: Πω πω, έχουμε επισημότητες. Αντί να πει Ιωαννίτσα, Ιωάννα ή ξέρω εγώ.
1: Άστα αυτά
2: η
1: τώρα.
2: Η κυρία Μαλούση, κάτσε καλά.
1: Κάτσε καλά.
2: 8 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει αυτή η μέρα από την ιστορία, ποιοι γιορτάζουν, ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι μας άφησαν χρόνους. Και ξεκινάμε
1: τα
2: από
1: κλασικά.
2: Τα απαραίτητα, τα κλασικά δηλαδή. Γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Άρα να έχετε
1: αίμα,
2: Πελαγή, ναι. Άρα αν έχετε Πελαγία ή Πελάγιος στην οικογένεια, στη δουλειά, στην παρέα, κάπου τέλος πάντων στη ζωή σας σήμερα είναι η μέρα τους. Και όχι μόνο αυτών, αλλά και αυτών που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά λοιπόν και πάμε σε επαιτίους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και είναι μια μέρα αφιερωμένη στα ποδαράκια μας. Τα ποδαράκια που μας πηγαίνουν παντού, μας κρατάνε όρθιους και που ως συνήθως τα θυμόμαστε μόνο όταν αρχίζουν ouch να πονάνε. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και εδώ να πούμε την αλήθεια, το θέμα δεν είναι μόνο να βλέπουμε, είναι και τι επιλέγουμε να βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν τα πάντα. Και υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν τον λογαριασμό και λένε δεν βλέπω τίποτα, δεν είναι για μένα αυτό, άντε γεια. Πάμε στην ιστορία. 8 Οκτωβρίου του 1827 είναι η Ναυμαγία του Ναβαρίνου, ο συμμαχικός στόλος των Άγγλων, Γάλλων και Ρώσων με τους ναυάρχους Δερίγνη, Κόδρικτον και Χέιδεν συντρίβει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο του Ιμπρέιν. Και η νίκη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία.
1: Πώς τα λες, πώς τα λες. Εγώ παρακολουθώ γενικώς πώς τα λέει ο κόσμος.
2: Δώσε πόνο.
1: Πω, Χριστέ μου.
2: Άστο, στο διάλειμμα.
1: Θα κόψω τις φλέβες μου.
2: Άσε να περίμενε με να τις κόψουμε παρέα. Λοιπόν, στο Ναβαρίνο λοιπόν δεν έγινε απλώς μια ναυμαχία. Γράφτηκε...
1: που εδώ που τα λέμε, αν δεν είχαμε και ορισμένους συμμάχους,
2: ναι,
1: θα είχαμε πάθει.
2: Κλάψει. Πανολεθρία.
1: Έτσι, γεια σου.
2: Ναι, γιατί
1: να
2: εδώ,
1: τα λέμε κι αυτά.
2: Γιατί διαβάζω
1: γιατί
2: εδώ.
1: Γιατί Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι.
2: Δυνατή.
1: Που τώρα είναι δυνάμεις. Κακοί. Οι Ρώσοι. Μαζί και ο Βλαδίμηρος.
2: Ο Βλαδίμηρος. Ένας είναι ο Βλαδίμηρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γράφτηκε ιστορία λοιπόν εκεί στην Ναυμαχία. Έτσι, mm-hmm. Και μια ιστορία που μας αφορά και άμεσα. Γιατί ειδικά εδώ στην Πελοπόννησο, το Ναβαρίνο δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο σε ένα σχολικό βιβλίο. Είναι ο τόπος που κουβαλάει ακόμα το αποτύπωμα εκείνης της εποχής.
1: Mm-hmm.
2: Τι είπες τώρα. Πάμε στο 1838.
1: Όχι, ό,τι είπες ισχύει.
2: Το 1838.
1: Με μερικές αλλαγές.
2: Με μικρές.
1: Πολύ μικρό.
2: Τόσο όσο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λοιπόν το 1838 ανεβαίνει στην Πνίκα και μιλάει στη νέα γενιά.
1: Όπα!
2: Και λέει πράγματα για αυτό την παιδεία.
1: Αυτό να αντέγραψε ο Μάρκος.
2: Την Ελλάδα, την ελευθερία και την ευθύνη των νέων.
1: Και αναρωτήθηκα. Αυτό είπε και ο Ρούμπιο.
2: Και αναρωτήθηκα λοιπόν εγώ. Αν ο Κολοκοτρώνης έβγαινε σήμερα στην Πνίκα και έβλεπε τη νέα γενιά με το κινητό στο χέρι, τι θα έλεγε.
1: Ό,τι είπε ο Μάρκος.
2: Παιδιά, να μορφώνεστε, θα έλεγε. Θα το έλεγε αυτό, λες. Θα το έλεγε. Να διαβάζετε, θα το έλεγε.
1: Εννοείται.
2: Μάλιστα, από κάτω. Και αφήστε και λίγο το κινητό. Αυτό θέλει συζήτηση. Μισό. Πάμε αρκετά χρόνια μετά. Το 1967 είναι η σύλληψη, συνέβη η σύλληψη του Τσε Γκεβάρα. Ο θρηλυκός μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα συλλαμβάνεται στη Βολιβία από κυβερνητικά στρατεύματα με τη βοήθεια της CIA. Mm. Το 1973 ο Γιώργος Παπαδόπουλος διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος. Δεν θα κρατήσει και πολύ, γιατί μετά από λίγες ημέρες θα καταρρεύσει η κυβέρνηση.
1: Χούντα.
2: Μπράβο,
1: η Χούντα.
2: Με την εξέγερση ακριβώς, με την εξέγερση του
1: Πολυτεχνείου. Έρχεται ο Σουνούπο τον Νοέμβριο.
2: Το 1980 είναι μια ημερομηνία που συνδέεται με μια πολύ μεγάλη μορφή της μουσικής, τον Bob Marley, ο οποίος κατέρευσε στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ρέγγε.
2: Όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο και έφυγε από τη ζωή 7 μήνες αργότερα. Τι άφησε εμείς πίσω του? Μουσική. Ρέγγε. Και ένα όνομα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Μπορεί να μην είστε φαν της ρέγγε, αλλά βάλετε ένα τραγούδι του Bob του Marley για να βρείτε το ρυθμό. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα κάποιων καλλιτεχνών. Δεν χρειάζεται να τους γνωρίζεις, τους αναγνωρίζεις.
1: Έτσι.
2: Και πάμε στο 1998. Το Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Και πάμε στα γενέθλια. Το 1927 γεννιέται ο Κώστας ο Ταξής, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής συγγραφέας, με το τρίτο στεφάνι του να έχει μείνει στην ελληνική λογοτεχνία. Το 1949 η Σιγκούρνη.
1: Το τρίτο στεφάνι, το οποίο μετέπειτα έγινε και τηλεοπτική σειρά.
2: Ναι, ναι, ναι, και με μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως, βεβαίως. Το 1949 η Σιγκούρνη Γουίβερ, Alien.
1: Alien.
2: Και ο Ματ, το Ντέιμον. Το 1970.
1: Αυτό το πράγμα, όσο σκέφτομαι αυτή την ηθοποιό, να ανοίγει αυτό το τέρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την κοιλιά και.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Όχι ωραίο, αίδια.
2: Λοιπόν,
1: που έλεγε
2: αίδια.
1: Η κόρη μου,
2: λοιπόν,
1: μικρή, αίδια.
2: Μπλιάχ. Το 1970 λοιπόν γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον, 56 σήμερα ο Ματ Ντέιμον, 56. Και εδώ θα κάνω την ερώτηση που κάνουμε όλοι όταν ακούμε τέτοιες ηλικίες. Πότε πέρασαν τα χρόνια, ρε.
1: Εντάξει, εμείς νεότατες σήμερα.
2: Γιατί ο Ματ Ντέιμον, συγγνώμη κιόλας, εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας στα 30. Πότε έφτασε 56 αυτό το αγόρι?
1: Δεν λες, ευτυχώς που έφτασε, οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν.
2: Ναι, ισχύει και αυτό.
1: Έτσι.
2: Και κλείνουμε με αυτούς που έφυγαν σήμερα.
1: Ένατα.
2: Το 80.
1: Τάνατε, το προνόησα.
2: Το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα λεπτάκια, κάναμε ένα ταξιδάκι από τον Αβαρίνο στην Πνίκα, από τον Κόλου Κοτρώνη στον Μπομπ του Μάρλι, από τον Σαραμάγκο στο Ματ Ντέιμον και από την ιστορία.
1: Ο Μάρκο στο.
2: Έτσι. Και από την ιστορία πίσω στην καθημερινότητά μας. Αυτά ρε παιδιά. Γεγονότα, μουσικές, βιβλία, αγώνες και στιγμές που άφησαν το σημάδι τους.
1: Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά η Πελαζή.
2: Πελαζή και Πελαζή.
1: Πελαζή.
2: Ναι,
1: Πελαζή.
2: Και ο Πελάζιος. Χρόνια πολλά σε αυτούς και όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Να περάσετε όμορφα.
1: Επαιτίους, τέλος πάντων, ό,τι
2: να χαμογελάτε
1: να ο καθένας.
2: Και να βλέπετε, ρε παιδιά, τη ζωή με καθαρά μάτια.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και με γεμάτους λογαριασμούς. Όχι πληρωμής, ίσπραξης.
2: Καλά.
1: Να μπορείτε.
2: Ναι.
1: Γιατί για
2: μακάρι.
1: Να δείτε τη ζωή αλλιώς.
2: Και δει μας με.
1: Ναι, αλλά. Βασική προϋπόθεση.
2: Βασική.
1: Βασικότατη.

0: τη νύχτα.
1: Ρίχτα.
0: Ρίχτα. Όλα τα δίχτυα.
1: Α, έτσι.
0: Δίχτυα εδώ, δίχτυα εκεί.
1: Δίχτυα παραπέρα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Για πες που θέλεις τώρα, τι θέλεις.
0: Ό,τι θες εσύ. Εγώ θες θέλω να με πας που θα με πας ή θες να με πας εκεί που δεν θα με πας.
1: Ελαλήκαμε κυρίες και κύριοι.
0: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί.
1: Λοιπόν, καθάρισε και την καταπιώνα. Λοιπόν, θα σου πω για τιμωρίες που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα θα λατρεύαμε. Λοιπόν, μ' ακούς?
0: Για να τις κάνουμε στα δικά μας παιδιά ή αν ήμασταν εμείς παιδιά?
1: Όχι, ως ενήλικες θα τις λατρεύαμε. Αρθεί εμένα η μάνα μου και να μου πει υποχρεωτικά ότι πρέπει να κοιμηθώ το μεσημέρι.
0: Σωστό.
1: Τέλειο.
0: Τελειότερο ever.
1: Λοιπόν, κάθε απόγευμα πολεμούσες ως μικρό παιδί να μην κοιμηθείς, έτσι. Ή ξέρω εγώ, μετά το μεσημέρι που σου έβαζε η μαμά σου για ύπνο, ας πούμε. Τώρα θα έδινες το μισθό μιας εβδομάδας για να ύπνω το μεσημέρι. Έχω άδικο ή όχι?
0: Α, αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι. Κάτσε ακίνητος και μη μιλάς. 10 λεπτά ησυχία στην καρέκλα. Σήμερα το λέμε διαλογισμό. Και υπάρχει εφαρμογή γι' αυτό. Έχω άδικο?
0: Όχι.
1: Όχι. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Κλειστή πόρτα, μηδέν ειδοποιήσεις και κανείς να μην σου ζητάει τίποτα. Σκέτη πολυτέλεια. Ωρε, κλείστε με. Μια εβδομάδα. Μπορώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπορώ. Λοιπόν, τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Ακυρώνουμε τα πάντα. Τώρα, ως ενήλικες, μπορεί να ακυρώσουμε άμα θέλουμε να ξεκουραστούμε και τα λοιπά. Συμφωνείς? Ενώ τότε, ας πούμε, ήταν υποτίθεται.
0: Τιμωρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε στο σπίτι και το αποκαλούμε αυτοφροντίδα αυτό.
0: Ισχύει.
1: Δεν έχει γλυκό.
0: Αυτό πάλι.
1: Συγχαρητήρια. Μόλις ξεκινήσαμε δίαιτα χωρίς να το καταλάβουμε. Για ύπνο από νωρίς, στο κρεβάτι από τις 8.
0: Τι τέλειο, Χριστέ.
1: Χωρίς να σε χρειάζεται κανείς.
0: Έτσι.
1: Σήμερα ακούγεται σαν όνειρο.
0: Ναι.
1: Μόνο εμένα μου φαίνονται υπέροχα όλα αυτά.
0: Όχι, και εμένα.
1: Και σαν επίσης. Παίξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα.
0: Άλλο ωραίο.
1: Άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα το λέμε επαφή με τη φύση. Και πληρώνουμε για χαλάρωση στο δάσος.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς τηλεόραση. Ναι, ρε παιδιά. Χωρίς τηλεόραση. Σήμερα πληρώνουμε εκατοντάδες ευρώ για μία ψηφιακή αποτοξίνωση. Που μοιάζει σαν αυτό. Χωρίς τηλεόραση. Παιδιά, φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για ψηφιακές αποτοξινώσεις.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Σχύ.
1: Έχουμε φτάσει στα άλλα άκρα. Για ύπνο χωρίς βραδινό. Ωραία. Βραδιά ευεξία. Διαλυματική νηστεία. Παιδιά, είναι πώς θα το δείτε. Δηλαδή, πας για ύπνο χωρίς βραδινό. Αλλιώς, δεν είναι τιμωρία αυτό. Αυτό είναι διαλυματική νηστεία. Ξυπνάς μετά από τεοχή ώρες και τρως μετά από ψι ώρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για τις...
0: Εξαιρετικές οι παρατηρήσεις, mm-hmm. οι οποίες δυστυχώς τώρα... Δεν μπορούν να γίνουν πράξη διότι εμείς δεν είμαστε παιδιά.
1: Δεν είμαστε.
0: Οι εποχές έχουν αλλάξει.
1: Όχι, δεν είμαστε και πολύ μακριά. Λέτε, πάντων, δεν είμαστε παιδιά.
0: Ναι, και δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει άρδιν αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Κανένας γονιός δεν λέει στο παιδί του το μεσημέρι πήγαινε να κοιμηθείς, γιατί πολύ απλά το έχει φορτώσει με 18.000 υποχρεώσεις.
1: 19.625.
0: Έτσι, μπράβο. Δεύτερον, δεν θα του πει σε καμία περίπτωση πήγαινε έξω mm-hmm. να παίξεις μέχρι να σκοτεινιάσει, γιατί δεν ξέρει που μπορεί να το βρει
1: mm-hmm.
0: Και τι μπορεί να του έχει συμβεί. Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βιώσαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών τιμωρίες mm-hmm. από τους γονείς μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Τι θα κάνεις τώρα, θα βάλεις μουσική?
0: Ναι, για να πάω σε διαφημίσεις. Θες ή όχι?
1: Ναι, είναι η ώρα νομίζω.
0: Και εγώ αυτό νομίζω.
1: Έτσι.
0: Πάμε διαφημίσεις λοιπόν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27 270.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα παντού.
13: Δηλαδή
14: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 12 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Ιωάννα στο τετράγωνο, στους 94 και 8 στο κανάλι ένα Καλαμάτας και στο ngradio.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Τεράστιες καλημέρες παντού. Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Εδώ δυνατά και live. Με κοιτάει, δεν ξέρω γιατί, με ένα ύφος πολύ σοβαρό. Ακούω.
1: Έχω μηνύματα, τα θες?
0: Φυσικά.
1: Φυσικά τα θες. Λοιπόν, καταρχάς τέλειο, σε ευχαριστούμε που τα έστειλες και έχουμε και λέμε. Ο Παναγιώτης από το Σικάγο μας λέει: σας ακούμε με τη μητέρα μου και χαίρεται κάθε φορά που σας βρίσκουμε. Μην κάνετε πολύ κόπορες, η Παναγιώτη. Κατέβαζε την εφαρμογή του NG Radio και μια χαρά θα μας βρίσκεται κάθε φορά. Λοιπόν, χαιρετισμού στη μητέρα, τα φιλιά μας. Ο Δημήτρης από τη Μυσίνη. Η γάτα αποφάσισε ότι το πληκτρολόγιο είναι το καλύτερο μέρος για ύπνο. Γιατί βαριέται? Γιατί χαλαρώνει? Γιατί γουστάρει? Whatever. Ό,τι και να είναι. Για καλό είναι. Γιατί είναι αυτό. Ξέρει. Λοιπόν, η Ελένη από την Πάτρα περιμένει, λέει, ένα δέμα, αλλά περιμένοντας μας ακούει με κέφι. Χαιρετισμούς πολλούς στην Ελένη. Μαρίνα από το Σικάγο έκανε μια μικρή παράκαμψη στη διαδρομή, μόνο και να περπατήσει λίγο και παραπάνω και να μας ακούει στα ακουστικά. Τα φιλιά μας, βρε Μαρίνα, στο Σικάγο. Η Ράνια από τα Φιλετρά. Μου αρέσει.
0: Και στους Bulls.
1: Σικάγο Bulls. Λοιπόν, μου αρέσει που κάθε μια έχει τον δικό της τρόπο, χωρίς να χάνεται η παρέα μεταξύ μας. Δεν έχεις ιδέα, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε που το πρόσεξες. Ο Άγγελος από την Πάτρα. Σήμερα προφανώς έχει βγει για βόλτα και λέει θυμήθηκε να πάρει μαζί του και νερό αυτή τη φορά. Κάτι είναι και αυτό. Ο Ιωσήφ από το Μόναχο. Έχετε διαφορετικό ύφος και αυτό κάνει την εκπομπή ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Καλημέρα. Η Νάντι από την Αθήνα. Μόλις μπήκε το παιδί και ρώτησε ποιος μιλάει στο ραδιόφωνο. Απάντησε δύο Ιωάννες. Λοιπόν, ο Μάνος από την Κορώνη. Η καθεμιά σας έχει τη δική της γοητεία. Ωραίο που χωρούν και οι δύο στην ίδια κουβέντα. Ισχύει. Ο Ανδρέας από το Βόλιο. Μερικές φορές ένα άγνωστο τραγούδι γίνεται το αγαπημένο σου χωρίς προειδοποίηση. Μα έχεις τόσο πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ο Πέτρος από το Σικάγο. Κάτι μαθαίνεις όταν ακούς με προσοχή. Γι' αυτό επιστρέφω στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Στέφανος από το Πεταλίδι. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει, αλλά πάντα ξεχνάω που άφησα τα γυαλιά μου. Να σου πω εγώ. Που έχω γυαλιά και για μακριά και για κοντά και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Για δεξιά, για αριστερά.
1: Ας το με το συζητήσουμε. Λοιπόν, ένας μόνιμος πόνος είναι αυτός. Λοιπόν, ο Θοδωρής από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν έρχομαι μόνο για τη μουσική, μου αρέσει να φεύγω και με μία μικρή σκέψη. Αν τα καταφέρνουμε σε αυτό το κομμάτι, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναφέρεις. Ο Μιχάλης από το Βόλο. Σήμερα το διάλειμμα έγινε στο μπαλκόνι αντί για το γραφείο. Δεν πήγες γραφείο? Καλά έκανες και αύριο μέρα είναι. Η κουβέντα σας, λέει ο Σπύρος από τη Μεσίνη, μου δίνουν συχνά μια αφορμή να σκεφτώ και αλλιώς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι ωραίο μήνυμα. Ο Αντώνης από τη Λευκοσία.
0: Αρκεί να σκέφτεσαι positive.
1: Ναι, μόνο.
0: Εντάξει. Μόνο.
1: Λοιπόν, αφιερώνω τη μουσική που ακολουθεί στους συναδέλφους της Βάρδιας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους σας, παιδιά, εάν είστε στην εργασία. Ο Κώστας από το Σαν Φρανσίσκο. Σας ακούω με τα ακουστικά στο διάλειμμα. Μου κάνει καλό αυτή η μικρή παύση. Ο Παναγιώτης από το Βόλο. Ωραία εκπομπή, κορίτσια. Ευχαριστώ που κάνετε τη μέρα λίγο πιο ευχάριστη. Και γιατί όχι.
0: Ωραία αγόρια.
1: Ναι.
0: Όλοι οι Ιωάννες στο τετράγωνο ακούτε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσεις, η πλειοψηφία. Είναι αγόρια.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ο Δημήτρης από τα Φιλετρά προφανώς μαγειρεύει αυτή την ώρα. Να μου πεις, ωραία.
0: Άλλο ένα
1: και
0: αγόρι.
1: Και λέει, έβαλα λίγο λεμόνι παραπάνω στο φαγητό και τελικά του πήγε. Είδες. Είδες τελικά που κάνουμε καλό. Σου φύγε λίγο το μυαλό, άκουγε σε εμάς, έβαζες λίγο παραπάνω λεμονάκι. Να τα! Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Λευκοσία. Ένα μπράβο για την εκπομπή και για την απλή ζεστή παρέα σας. Ο Νίκος από το Σαν Φρανσίσκο. Άκουσα μία μελωδία και μου ήρθε στο μυαλό το πρώτο μου ποδήλατο. Ποιο το κάτσε καλά? Γιατί πήγαινες γκανιάν? Κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο τώρα. Η Μαρίνα από την Κορώνη. Χαίρομαι που σας ακούω. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μόνο ένα ευχαριστώ. Εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα και σε όλους όσους μας ακολουθείτε και μας ακούτε. Και χαιρόμαστε τόσο πολύ να ακούμε τα μηνύματά σας, να διαβάζουμε μάλλον τα μηνύματά σας. Η Ράνια από το Σικάγο. Τα μεγάλα σχέδια της ημέρας έγιναν δύο μικρές δουλειές. Καλά είναι και έτσι. Θα σου επιβεβαιώσω ότι αύριο μέρα είναι και ότι οι δουλειές μπορούν να γίνουν και αύριο. Μην αγχώνεσαι. Η Νεφέλη από τη Λευκοσία. Για έναν αγαπημένο άνθρωπο που είναι μακριά σήμερα, όποιο κομμάτι διαλέξετε. έχεις project. Έχεις project.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, Πεταλίδη, η Μυρτώ από το Πεταλίδη, μου αρέσουν οι μουσικές επιλογές σας, αλλά εξίσου χαίρομαι την κουβέντα σας. Σας φιλούμε όλους, σας αγαπάμε όλους, σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά και να έχετε καλή συνέχεια στην ημέρα σας και συνεχίστε να ακούτε Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Ακριβώς, γιατί φαντάζομαι ότι θα μας έχει ζώδια τώρα.
1: Θα έχω βέβαια.
0: Ένα τα. Είμαι καθυλωμένη.
1: Λοιπόν, δεν με λες.
0: Δεν σε λέω.
1: Δεν με λες. Μήπως θέλεις να βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Κανένας.
0: Αλλά...
1: υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθεις. Καμία σχέση.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.

Δημήτρης Κοριαλάς. Μια φορά. Γιατί και το ελληνικό ροκ έχει δικό του στυλ και μπορεί πάρα πολύ ωραία να συνδυαστεί με κάθε είδους μουσική επιλογή.

0: Πες μου, Ιωαννάκη μου, τι μου έχεις?
1: Σου έχω ζώδιο.
0: Πες μου, Ιωαννάκη μου, θα πονέσω?
1: Λίγα.
0: Εντάξει. Θες, Ιωαννάκη, να προσπεράσεις τον τάφρο?
1: Όχι. Εκεί είναι το καλύτερό μου.
0: Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι.
1: Όταν λέμε μεταξύ μας, αυτά που είναι για τα μεταξύ μας και σχολιάζουμε και τα λοιπά, εκεί είναι τα καλύτερα. Κριέ, σήμερα μην ξεκινήσεις καυγά με άνθρωπο που έχει χρόνο. Γιατί εσύ μπορεί να είσαι έτοιμος για 3 λεπτά έντασης, εκείνος όμως μπορεί να έχει διάθεση για ολόκληρη σεζόν.
0: Ναι.
1: Και αν δεν προλάβεις ποτέ να πεις, και δεν θα το προλάβεις, παιδιά, δεν θα προλάβετε οι κρύοι να πείτε «δεν εννοούσα αυτό». Η μέρα λοιπόν θέλει από εσένα ένα πράγμα. Μην αντιδράς πριν προλάβεις να σκεφτείς. Βέβαια, ξέρουμε ότι ζητάμε πολλά στην προκειμένη περίπτωση από τους κρύους, αλλά όμως, αν καταφέρεις να μετρήσεις μέχρι το 3 πριν απαντήσεις, σήμερα μπορεί να κερδίσεις μια πολύ σημαντική μάχη. Και όχι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλοι ότι την κέρδισες, δεν πειράζει, το ξέρεις εσύ. Όλα καλά. Η Ταύρη μου, τα παιδιά μου, έχω πολλούς. Είμαστε, αν με δείτε μέσα στους τόσους που έχω, οι οποίοι δεν χρειάζεται να απομακρυνθώ και πολύ. Η μία οικογένεια είναι όλοι. Στην από εδώ από οικογένεια, στο από εδώ απαρτμάν υπάρχει ένας. Βάλ τους μαζί και βάλε εσένα στη μέση. Ναι, Ζάναξ, βασικά. Και επειδή λέω αυτά κοιμήσει, βγάζει το πανοφόρι. Ζεστάθηκε το κορίτσι μου. Να, καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Ταύρε, υπάρχει περίπτωση σήμερα να σου προτείνουν μια αλλαγή. Μην τρομάξεις, πρόσεξέ με. Δεν είπαμε να αλλάξει ζωή. Μπορεί απλά να σου ζητήσουν, αν πας το βράδυ να φας ένα εστιατόριο ή το μεσημέρι, να σου πούνε άλλαξε τα τραπεζάκια, αυτό θα σας βολέψει περισσότερο. Εσύ όμως θα το πάρεις σαν προσωπική επίθεση. Όπως όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μερούλες. Ναι. Σήμερα η τύχη σου βρίσκεται ακριβώς εκεί που δεν θέλεις να ψάξεις. Σε κάτι διαφορετικό. Μια νέα γεύση, μια νέα διαδρομή, μια αυθόρμητη έξοδο. Και αν τελικά δεν σου αρέσει, θα επιστρέψεις στα παλιά. Αυτό είναι ο Ταύρος. Πάντως η συμβουλή.
0: Δεν κατάλαβα. Ναι. Και πολλά.
1: Λοιπόν, να σου το κάνω λίγο πιο λιγότερο, γιατί έβγαζες και μπλούζες και ιστορίες. Λοιπόν, όχι μπλούζες, δεν έβγαζες, το πανοφόρ. Λοιπόν, θέλω να πω σήμερα οτιδήποτε.
0: Ευτυχώς που το διόρθωσες.
1: Ναι, γιατί
0: θα
1: όχι,
0: ο
1: Παναγία μου. Ναι.
0: Ότι...
1: ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα, αν σου προτείνουν κάτι, σκέψου το λιγάκι.
0: Να γιατί μην αρνηθώ. Δηλαδή.
1: Μην αρνηθείς αμέσως. Αυτό. Εντάξει.
0: Okay.
1: Γιατί μπορεί εκεί να κρύβεται κάτι καλό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία. Δίδυμη. Σήμερα έχεις ένα πρόβλημα.
0: Πολλά έχει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα. Θες κάτι να πεις. Κάθε μέρα θέλω κάτι να πω. Αλλά πριν το πεις, σκέφτεσαι πώς θα το πεις. Όχι, το βγάζω μόνο του, φεύγει. Μετά σκέφτεσαι πώς θα το πάρει ο άλλος. Όχι, ας το πάρει όπως θέλει. Εγώ είμαι υπεύθυνη, ακούστε κάτι. Εσείς, όλος ο κόσμος, είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει ο ίδιος. Για το τι καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι είναι θέμα δικό τους. Σωστό. Σωστό. Είναι πολύ σοφό.
0: Όχι μόνο σωστό. Θα το συμπληρώσω αν θες.
1: Το συμπλήρωσε το.
0: Και δεν μας αφορούν εμάς τα προβλήματα των άλλων.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν σκέφτεστε για το πώς θα το πάρει ο άλλος. Εγώ δεν το κάνω. Μετά σκέφτεστε τι θα απαντήσει. Αυτό με ενδιαφέρει λίγο. Μετά φτιάχνεις την απάντησή σου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σου πει κάτι και μετά να είσαι έτοιμη να μην το αφήσεις αναπάντητο και τελικά δεν το λες ποτέ. Αποκλείεται, δεν μιλάει για μένα. Μην το κάνεις σήμερα. Τι, να μην μιλήσω? Πες αυτό που έχεις να πεις πάντα. Απλά, πάντα. Καθαρά, πολύ καθαρά. Χωρίς εισαγωγή, επίλογο και 3 παρατήματα. Όχι, αυτά μην μου τα κόψετε. Και αν κάποιος παρεξηγηθεί, δεν πειράζει.
0: Ξίδι.
1: Μην είμαστε τόσο.
0: Ξίδι.
1: Ξίδι. Λέει η κυρία Γουρνά, δεν το είπα εγώ. Εκείνη το είπα. Καρκίνε, σήμερα το σπίτι σου θα σου μιλήσει. Όχι κυριολεκτικά. Μαμά, μη με τρομάζει.
0: Λοιπόν, καρκίνε, αν αρχίσει να σου μιλάει το σπίτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάρε χάπι, γρήγορα.
1: Θα κοιτάζει τον καναπέ, μανούλα, το ψυγείο, την κουζίνα και θα πει: εδώ θέλω να είμαι.
0: Ναι.
1: Μαμά, θα σε βγάλω έξω σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι όχι. Μαμά, μήπως άλλαξε γνώμη. Πάρε τηλέφωνο, στείλει μήνυμα. Όχι, μην πάρει τηλέφωνο, στείλει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά θα κάνει. Μαμά, γιατί η μέρα δεν είναι για να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.
0: Αυτό.
1: Είναι για να βάλει λίγο τον εαυτό σου στην
0: πρώτη
1: θέση.
0: Μαμά, εγώ μαζί σου είμαι. Ό,τι αποφασίσει.
1: Μόνο πρόσεχε, μαμά. Μην αρχίσει να θυμάσαι τι έκανε κάποιο το 2017. Την έχει την τάση. Γιατί αν ανοίξει αυτό το αρχείο, δεν θα τελειώσουμε σήμερα.
0: Μαμά, σου επιτρέπω εγώ να πα το 2019. Μπορείς να θυμηθείς το 19, μην πας το 17, πήγες το 19.
1: Μαμά, άμα ζητήσεις κάτι, απευθύνσου κατευθείαν στην κυρία Γουρνά. Μην κάνεις το κόπο σε μένα. Έτσι.
0: Ό,τι θέλετε, κυρία Φόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Με τους καρκίνους, εγώ είμαι τάτσι μιτσικότσι.
1: Λοιπόν, και επειδή κουράσαμε, επειδή ξέρουμε ότι η μανούλα τώρα είναι καρκίνος, τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπημένοι λέοντες, σήμερα κάποιος θα πάρει τα εύσημα για κάτι που κατά τη γνώμη σου έκανες εσύ. Και εδώ θα φανεί ο χαρακτήρας. Μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Να πεις μπράβο ρε παιδιά, ή να χαμογελάσεις με εκείνο το χαμόγελο που λέει. Θα τα πούμε αργότερα.
0: Έτσι.
1: Η δεύτερη επιλογή.
0: Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Πιο κοντά στο ζώδιό σου. Όμως σήμερα κράτα την ψυχραιμία σου. Η αναγνώριση έρχεται. Και όταν έρθει, θα φανεί ποιος πραγματικά έκανε τη σωστή τη δουλειά. Παρθένος. Παρθένος, σήμερα θα ψάξεις κάτι. Έλα ρε. Δεν θα το βρεις. Έλα ρε. Δεν εκνευριστείς. Ας το κόρακα. Θα ψάξεις καλύτερα. Γιατί θα το βρεις. Και μετά θα θυμηθείς ότι το είχες βάλει ακριβώς εκεί που το έψαχνες από την αρχή. Αυτό είναι το σύμπαν που αποφασίζει σήμερα να σου κάνει μια πλακίτσα. Και ίσως, μπιπ, επιβεβαίως. Και ίσως είναι μια καλή υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια. Ούτε τα συρτάρια, ούτε οι άνθρωποι, ούτε καν εσύ. Ζυγός, ζύγες. Σήμερα θα σε ρωτήσουν τι θέλετε. Και αυτή είναι η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσεις πώς μπορείς να είσαι το δυνατόν ειλικρινής. Γιατί το δεν ξέρω, εσύ τι θέλεις, έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά από μέρους σου. Σήμερα διάλεξε το φαγητό, την ταινία, το μέρος, τον άνθρωπο, την απάντηση. Και αν κάνεις λάθος, θα επιβιώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι κάθε απόφαση ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Σωστό. Θέλω να πω,
1: μπορείς να πεις θέλω αυτό, τελεία, παύλα.
0: Ναι.
1: Τέλος. Σκορπιός. Τον είδα εγώ το Σκορπιό σήμερα. Τον είδα πρωί-πρωί. Σήμερα θα καταλάβεις ότι κάτι χωρίς να σου το πούν. Τι να καταλάβει. Όταν το πω, το είπα. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα το κρατήσεις και μέσα σου. Καλά. Δεν θα ρωτήσεις. Ρώτησε. Δεν θα σχολιάσεις. Σχολίασε. Θα παρατηρήσεις. Καλά. Και ο άλλος αρχίζει να ρωτιέται γιατί τον κοιτάς έτσι. Και σε θα λες, κανονικά σε κοιτά. Όχι. Δεν τον κοιτάς κανονικά. Τον κοιτάς αν έχεις ήδη διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν σύμβουλη σήμερα είναι αν θες να ξέρεις, ρώτα. Γιατί οι σκορπιοί, το τονίζω αυτό, συνήθως λέει, μα νόμιζα. Όχι ρε παιδιά, μην νομίζετε. Μην νομίζετε εσείς οι σκορπιοί. Ρωτήστε. Άσπρο ή μαύρο. Κόκκινο ή ροζ.
0: Εμένα το μήνυμα μου ήρθε από τον καρκίνο πάντως.
1: Ήρθε.
0: Τι θα
1: έστειλε.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Το ξώτης.
0: Θα πεθαίνω. Πεθαίνω για αυτά τα μηνύματα.
1: Της μάνας μου ή αλουνού. Αλληνής.
0: Εγώ μιλάω με καρκίνο. Τώρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Έχω τη μαμά μου ως καρκίνο, αλλά δεν ξέρω αν έστειλε αυτό το μήνυμα. Όποιος και να το έστειλε. Θες να πεις τι έστειλε.
0: Όχι.
1: Δεν λέγεται. Το ξώτης. Σήμερα μπορεί να ξεκινήσεις την ημέρα με ένα σχέδιο και να την τελειώσεις σε ένα τελείως διαφορετικό σημείο. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Ένα τηλεφώνημα, μια πρόσκληση, μια έξοδος που δεν έχεις υπολογίσει. Μην πεις αμέσως δεν μπορώ. Δες το λίγο, γιατί η καλύτερη στιγμή της ημέρας μπορεί να είναι αυτή που δεν υπήρχε στο πρόγραμμα. Αυτό ισχύει για όλους, να ξέρετε. Εγώ και ρε, σήμερα θα προσπαθήσεις να λύσεις ένα πρόβλημα που δεν είναι δικό σου. Γιατί ρε, παιδιά, να μπλεχτούμε. Γιατί, αφήστε το προβληματάκι. Γιατί. Γιατί μπορείς, λέει, σαφώς, αλλά οκ, okay, γιατί. Και επειδή κάποιος πρέπει να το κάνει σωστά. Και γιατί πρέπει να είσαι εσύ. Μόνο που σήμερα υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είσαι εσύ υπεύθυνος για τα πάντα. Point. Αν κάποιος ξέχασε κάτι, ας το θυμηθεί. Αν κάποιος έκανε λάθος, ας το διορθώσει. Αν κάποιος δεν οργάνωσε τη δουλειά του, ας γνωρίσει επιτέλους τις συνέπειες. Είδες που τα έλεγα εγώ πριν ξεκινήσουμε την εκπομπούλα. Εσύ σήμερα άσε κάτι να πέσει κάτω. Και μη σκύψεις να το σηκώσεις. Και μια ηλικία. Υδροχόε, σήμερα θα έχεις μια σκέψη που θα ξεκινά κάπως έτσι. Και αν το κάναμε τελείως διαφορετικά. Και όλοι οι άλλοι θα σου πούν γιατί. Εσύ όμως έχεις ήδη προχωρήσει το επόμενο κεφάλαιο. Αυτό είναι το χαρισμά σου. Βλέπεις δρόμους εκεί που οι άλλοι βλέπουν τείχους. Και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιδιότητα αυτή. Αλλά ένα πραγματάκι. Μην αλλάξεις κάτι γιατί απλώς βαρέθηκες. Αν όμως βλέπεις πραγματικά μια καλύτερη λύση, τόλμησέ το και άσε τους άλλους να σε προλάβουν. Αγαπητοί ηχθείς.
0: Και πόσο αγαπητοί είστε εσείς και η ζυγή το τελευταίο διάστημα.
1: Σήμερα προσέξτε ένα πραγματάκι. Μην μπερδέψετε αυτό που φοβάστε ότι θα γίνει με αυτό που ότι θα είναι ίδιο με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Γιατί το μυαλό σας σήμερα έχει παραγωγή. Καλά, κάθε μέρα, αλλά σήμερα λίγο παραπάνω.
0: Σενάριο.
1: Σήμερα έχει και σενάριο, ρε παιδί μου. Έχει σενάριο.
0: Έχει θερμά νερά.
1: Έχει μέσα και πώς τα λέγαμε τα προχθές που κάναμε. Soundtrack. Έχει και soundtrack. Έχει και δραματικό φινάλε.
0: Καλά, και προχθές να μην το κάναμε, το κάναμε χθες με το AI. Έχει και Hollywood.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πάρτε ανάσα, ρε παιδιά.
0: Hollywood, Hollywood.
1: Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Όχι Bollywood.
0: Hollywood.
1: Λοιπόν,
0: όχι Bollywood, Hollywood.
1: Και αν χρειαστείτε κάτι, ρωτήστε. Δεν είναι κάθε πώς το λένε, δεν χρειάζεται σιωπή σε κάθε μήνυμα ή σε κάθε απόκριση που θα ακούσετε. Οπότε, κριέ, λίγο το τιμόνι χαλαρότερα. Ταύρε, δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Δίδυμε, πες τα χρυσόστομε. Καρκίνε, άσε το παρελθόν. Λέοντα, δεν χρειάζεται πάντοτε να είσαι πρωταγωνιστής. Παρθένε, άσε κάτι να γίνει στραβά. Ζυγέ, διάλεξε. Σκορπιέ, αντί να υποθέτεις ρώτα, το ξώτη. Απρόοπτα, όμορφα. Εγώ και ρε, δεν είναι όλα δική σου δουλειά. Υδροχόε, αν έχεις καλύτερες ιδέες, γιατί όχι, και ηχθεί, μην κάνεις μια ολόκληρη ταινία. Παιδιά, τα άστρα δείχνουν το δρόμο, αλλά εσείς αποφασίζετε αν θα στρίψετε αριστερά ή δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Τι θες τώρα? Θα βάλεις
0: συμβουλή.
1: Τι συμβουλή?
0: Σε μας.
1: Είπαμε.
0: Με όλα αυτά που ακούσαμε.
1: Σου το είπα.
0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο
0: τραγουδί.
1: Βάλτο.
0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς περνάει έτσι η ώρα?
1: Χαμός.
0: Χαμός. Τα μηνύματα μετά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρνοπούλα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά, στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο

0: Το νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 2710 99023.
2: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Εσίως, τρίτου ημίωρο.
1: Εσίως.
0: Πάρα πολύ γρήγορα, μία και δύο πρώτα λεπτά. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Μόνος τους 94 και 8 στο κανάλι ένα Καλαμάτος.
2: Hallelujah.
0: Και στο ngradio.gr. Έχεις κάτι?
1: Τίποτα.
0: Να μου πεις.
1: Έχω θέμα.
0: Για πες.
1: Στο οποίο θα συνεντευξιεστείς. Γιατί το κατέχεις.
0: Για πες.
1: Πολύ σοβαρά. Θέλω να μου μιλήσεις για το ραδιόφωνο τότε και το ραδιόφωνο τώρα. Και δεν υπάρχει καλύτερος που μπορώ να ρωτήσω για αυτό το θέμα. Γιατί διάβασα ένα σχόλιο το οποίο μου ήρθε χθες το βράδυ στο κινητό και λέω, όπα βρε παιδί μου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και βεβαίως τον έχω καλύτερο από εδώ, τη φιλανάδα μου, το κορίτσι μου, το όμορφο. Να το ρωτήσω.
0: Μπορείς να με ρωτήσεις λοιπόν.
1: Θέλω να μου πεις τι διαφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο τότε και τώρα.
0: Τεράστιες.
1: Δηλαδή θέλω να πω τι χάσαμε. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από εδώ. Τι χάσαμε από το ραδιόφωνο των προηγούμενων δεκαετιών?
0: Την ελευθερία του λόγου.
1: Okay, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εν μέρη.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Έχουν μπει πάρα πολλοί περιορισμοί. Πάρα πολλοί περιορισμοί όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ανησυχείς πώς θα το πάρει ο καθένας. Έχει αλλάξει η ψυχοσύνθεση όσων σε ακούν. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και η καθημερινότητα των περισσότερων ακροατών και ακροατριών. Και φυσικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ είναι πολύ πιο αυστηρές οι κυρώσεις που μπορεί να έχεις.
1: Κάποιος ο οποίος τέλος πάντων βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο, θέλεις να πεις.
0: Ναι. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει το εξής γεγονός. Βλέπω επανειλημμένως κάποιες εκφράσεις οι οποίες έχουν θεωρηθεί ακατάλληλες.
1: Απαγορευτικές.
0: Απαγορευτικές.
1: Ωραία.
0: Για τα ηλεκτρονικά μέσα. Και τα βλέπω παντού γραμμένα σε όλα τα παιδιά. Δεν υφίσταται πλέον ο όρος τρίτη ηλικία. Το είδα και σήμερα το πρωί δηλαδή να γράφεται. Okay, πάμε.
1: Ωραία. Δηλαδή για μένα το ραδιόφωνο στο παρελθόν ήταν, άνοιγες το ραδιόφωνο, εντάξει, και ήξερες τι θα ακούσεις. Ήξερες τον παραγωγό, τον όριζες οπουδήποτε ας πούμε, γιατί πολύ απλά ήταν πολύ γνώριμη πλέον η φωνή του, σωστά. Υπήρχε η αίσθηση, και αυτό θέλουμε και να αναβιώσουμε, δηλαδή υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος εκεί και σου μιλάει στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Καλά, και τώρα όταν σου μιλάει κάποιος, στην πραγματικότητα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι σε καταλάβαινε. Ενώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί του, δεν έχεις τον τρόπο. Παλαιότερα δεν ήταν πολύ εύκολο αυτό. Υπήρχε περίπτωση να τηλεφωνεί σε μια εκπομπή και να είναι μόνιμα κατηλημένο το τηλέφωνο. Ή υπήρχε περίπτωση, ξέρω εγώ, να ζητήσεις να αφιερώσεις κάτι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι κάπου που ήθελες να το αφιερώσεις. Και κατά βάση γινότανε αυτό το πράγμα.
0: Ισχύει. Τηλεφωνικά και μόνο. Ενώ τώρα έχει αλλάξει. Κάνε μου όμως τη δεύτερη ερώτηση.
1: Θέλω να μου πεις, νιώθεις ότι το ραδιόφωνο είναι παντού?
0: Είναι παντού το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείς χωρίς να έχεις κάποια κύρωση.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το κινητό και πολλά άλλα. Μπορεί να είναι στον εργασιακό σου χώρο χωρίς να σου αποσπά την προσοχή, να ενημερώνεσαι, να ψυχαγωγείσαι πιο νορμάλ. Μπορεί να είναι στο σπίτι την ώρα που κάνεις δουλειές χωρίς να χρειάζεται να το κοιτάς. Μπορεί να... μπορείς να το έχεις την ώρα που κάνεις μπάνιο, μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από μένα, τώρα θα έρθει από μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να είναι οπουδήποτε.
1: Τι κερδίσαμε? Χάσαμε πράγματα. Τι έχουμε κερδίσει, θέλω να μου πεις?
0: Ταχύτητα.
1: Ταχύτητα, τι άλλο? Απεριόριστη πρόσβαση, καλή ώρα.
0: Μπορείς να ακούγεσαι παντού.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούν να σε ακούνε αγαπημένα σου πρόσωπα από παντού. Πρόσφατα έλαβα ένα πολύ πρόσφατο, όχι και πολύ πρόσφατα, πάνε κάτι μήνες.
1: Ναι.
0: Που έλαβα από ένα ξαδελφό μου ένα βιντεάκι που με άκουγε στην πρωινή μου εκπομπή. Εξαιρετική.
1: Εξαιρετική.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και πρωταγωνιστή.
0: Που μας άκουγε, ναι, μα γι' αυτό το έβαλα.
1: Έτσι.
0: Μην μείνει παραπονούμενος.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, που με άκουγε στην Αυστραλία, που ζει με την οικογένειά του. Και με συγκίνησε ιδιαίτερα. Έχει τύχει να μου πει η ξαδερφός μου στην Αγγλία που ζει με την οικογένειά του. Του στέλνω τα φιλιά μου σε όλους όσους στο εξωτερικό μας ακούν πραγματικά, και είναι τιμή για μας να επιλέγετε έναν επαρχιακό μικρό ραδιοφωνικό σταθμό να ακούτε από όπου και αν τον ακούτε.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία θεωρείς θεμάτων?
0: Ποικιλία όχι, δεν υπάρχει.
1: Μουσικής?
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει. Έλλειψη ταυτότητας υπάρχει στα περισσότερα ραδιόφωνα.
1: Θα σου πω ότι θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Ναι. Και επίσης υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τραγούδι λέει.
1: Ναι,
0: μάλλον. Γιατί θα πει κι άλλο αυτό. Επίσης η ευκολία της τεχνολογίας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εγώ όταν ξεκίνησε επαγγελματικά η επαφή μου με το ραδιόφωνο, γιατί από 4 ετών είχε ξεκινήσει η επαφή μου με τη μουσική και την ραδιοπειρατεία, στην πούμε έτσι τότε, την ερασιτεχνική επαφή με το ραδιόφωνο, ήμουν 4 ετών, λοιπόν, όπου δεν υπήρχαν όλα αυτά τα επαγγελματικά. Μετέπειτα λοιπόν, όταν υπήρξε αυτή η πιο οργανωμένη επαγγελματική, θυμάμαι τον εαυτό μου να βάζω μουσική μέσω βινιλίου σε pick-up, να επιλέγω σωστά το χρόνο που θα ξεκινήσει το τραγούδι, διαφορετικά θα ακουγόταν για κάποια δευτερόλεπτα το εξαιρετικό της βελόνας. Θυμάμαι να παίζουν οι διαφημίσεις από κασέτες, όπου έπρεπε με ένα στυλό να γυρίσεις και να ξέρεις
1: τι
0: εκεί
1: ήταν
0: που,
1: αυτό.
0: Που τσακίζει, που ξεκινάει να τσακίσει η ταινία της κασέτας. Εκεί ξεκινούσε και ο λόγος.
1: Τι
0: και η μουσική
1: τώρα, μωρέ.
0: Έπρεπε να έχεις εξαιρετική ταχύτητα. Έπρεπε να. Και φυσικά δεν υπήρχαν όλα αυτά τα εύκολα μέσα που αυτή τη στιγμή μας λύνουν τα χέρια. Όμως υπήρχε κάτι το οποίο έχει χαθεί, και αυτό λέγεται αλληλεπίδραση. Διότι μιλούσε στο ραδιόφωνο, πρώτον δεν υπήρχε καν στη λογική η εικόνα, γιατί δεν υπήρχαν τα social όπου μπορείς να κάνεις live και να φαίνεσαι κιόλας. Επομένως καθυλώνονταν όλοι από μία φωνή.
1: Έτσι.
0: Και πολλές φορές δημιουργούσαν και την εικόνα του παραγωγού όπως αυτοί ήθελαν.
1: Έχω πάθει ήττα εγώ με αυτό.
0: Πολύ. Επίσης ήταν και το εξής. Υπήρχε η επικοινωνία, η τηλεφωνική. Υπήρχε η αλληλεπίδραση, υπήρχε η απορία και η φαντασία, η οποία σε έκανε να ξεκινήσεις να πας την ώρα που κάνει ο παραγωγός εκπομπή για να δεις πώς είναι. Υπήρχαν πάρα πολύ όμορφες στιγμές, υπήρχαν δυσκολίες, αλλά υπήρχε αυθεντικότητα.
1: Αυτό.
0: Υπήρχε αυθεντικότητα.
1: Αυτό έχει εκλείψει. Αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε κι εμείς εδώ.
0: Υπήρχε μια πραγματική σχέση μεταξύ παραγωγού και ακροατών.
1: Να σου πω κάτι, εγώ τι θεωρώ για το ραδιόφωνο.
0: Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ τυχερή. Η κληρονομιά μου είναι τεράστια. Η κληρονομιά μου είναι τεράστια. Και αυτό το οφείλω φυσικά στην οικογένειά μου.
1: Έτσι.
0: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μεγάλο δώρο. Και εύχομαι να έχω φανεί αντάξια των δικών τους αγώνων και προσπαθειών να διατηρήσουν στο επίπεδο που πρέπει να είναι ένα ραδιόφωνο το συγκεκριμένο. Ελπίζω. Αυτά.
1: Είναι πολύ γλυκό αυτό που λες. Εγώ θα να το κλείσω εδώ, γιατί είναι τρυφερή αυτή η κουβέντα πολύ που ανοίξαμε. Το βασικό πλεονέκτημα του ραδιοφώνου είναι ότι δεν χρειάζεται να το κοιτάς για να σου κάνει παρέα. Έτσι δεν είναι. Και το γεγονός ότι είναι σε μια εποχή που ζούμε, ότι όλοι χρειάζονται την προσοχή των ματιών μας, κινητά, οθόνες, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Εμένα μου αρέσει να συνεπέρνω τον κόσμο ηχητικά.
1: Έτσι.
0: Και όχι οπτικά.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Γι' αυτό και δεν έχω μπει στη διαδικασία που έχουν μπει περισσότεροι της κάμερας, του live,
1: έτσι,
0: του TikTok,
1: έτσι,
0: του έτσι. Όχι, το ραδιόφωνο είναι ήχος. Και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα. Μπορείς να κρατήσεις με τον ήχο και με αυτά που θα πεις αυτόν που μπορεί να σε ακούσει.
1: Άρα λοιπόν συνεχίζει το ραδιόφωνο να κερδίζει τα αυτιά μας και τη φαντασία μας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και κυρίως να μας ηρεμεί και να μας ψυχαγωγεί μουσικά. Είπες.

0: Θοδωρής Φέρης, λοιπόν.
1: Τι είπε αυτή η τύπησα, ρε.
0: Ποια από όλες.
1: Τι του είπε αυτή η τύπησα. Τι φλόμωση.
0: Γιατί δεν υπάρχουν τύποι που το κάνουν, δηλαδή.
1: Καλέ, ναι, όχι, όχι. Ρε, παιδί μου, το είπαμε τη λογική ότι το τραγουδάει η αγοράκι το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά αυτό. Λέμε τώρα.
1: Λέμε, λέμε. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα που μου ήρθε.
0: Όπως ήρθε.
1: Ναι, εδώ ένα κλαδί ήταν πολύ καιρό τώρα. Τι συνέβη.
0: Ήρθε, παιδί μου, το συνε. Άμα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Η δουλειά γίνεται.
0: Ακριβώς, τέλος.
1: Πότε έγινε κράτα. Και το πρόσεξα εγώ μόλις τώρα.
0: Κράτα, κράτα αυτό που σου είπα.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να σου πω.
0: Και του δίνω και τα συγχαρητήρια μου.
1: Μπράβο, μπράβο, δημοσίως.
0: Και τα πάντα όλα του αντιδημάρχου.
1: Μάλιστα. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί εδώ εξυπηρέτησε την κατάσταση.
0: Τώρα πρόσεξες πάντως.
1: Ναι, είναι μέρες.
0: Δεν ήταν, παιδί μου, εξυπηρέτηση. Ήταν κίνδυνος για τον κόσμο.
1: Ναι, δεν μου λες πόσες μέρες είναι.
0: Είναι και μια μισή εβδομάδα.
1: Φημίζομαι για την παρατηρητικότητα. Όχι, όχι, αλήθεια λέω. Φημίζομαι.
0: Εντελώς.
1: Πώς μου ξέφυγε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, δεν κοίταγες έξω. Δεν έγινε. Σε θάμπωνε η ομορφιά μου.
1: Ναι, ρε. Αφού εσύ να σε κοιτάζω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ποδήλατα πλέον στα μέτρα του σώματος που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο. Οι έχοντες, λοιπόν,
0: αυτό.
1: Οι έχοντες λοιπόν την δυνατότητα την οικονομική μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους και να παραγγείλουν ένα ποδηλατάκι το οποίο θα είναι τα μαμ. Για πάνω τους, στο σώμα τους. Δηλαδή, μιλάμε όχι απλά τιτάνιο κτλ. Μιλάμε για τιτάνιο, γεωμετρία, στην υπηρεσία του σώματος του αναβάτη, εκατοντάδες ώρες εργασίας και τιμές βεβαίως που. Εδώ. Λοιπόν.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ναι, δεν είναι το ποδηλατάκι το οποίο είναι το απλό ποδηλατάκι που μπορείς να πάρεις και να καβαλίκεις και να. Πηγαίνω στους δρόμους και τις καβαλίκες. Λοιπόν, και να
0: το
1: πηγαίνεις.
0: Το καβαλίκες εγώ το ήξερα για άλογο. Άντε φοράδα, άντε.
1: Δεν λέμε καβαλάω το ποδηλατό. Όχι.
0: Όχι,
1: είναι πολύ σλάνγκ. Είναι πολύ σλάνγκ.
0: Δεν είναι. Καβάλα παίρνει στην εκκλησία.
1: Καβάλα πώς κοινάνε. Λοιπόν, τα bespoke λοιπόν ποδήλατα αυτά είναι τα ποδήλατα που ο αναβάτης σκανάρεται. Μετριούνται τα πόδια, ο κορμός, τα χέρια, η στάση του σώματος, η ευληγησία, ο τρόπος οδήγησης και οι διαδρομές που προτιμά να οδηγεί.
0: Εμένα οι γνώσεις μου είχαν μείνει στην τουαλέτα που σε πλένει, σε στεγνώνει. Α, τώρα έχει έρθει και στο ποδήλατο.
1: Βεβαίως.
0: Okay.
1: Λοιπόν. Διαφορετική γεωμετρία πλαισίου, διαφορετικές διαστάσεις, διαφορετικές γωνίες, διαφορετική θέση πάνω στο ποδήλατο.
0: Προσοχή στις γωνίες.
1: Ναι, η λογική που έχουν μάλλον οι δημιουργοί,
0: ναι.
1: Είναι πώς πας, ας πούμε, και σου ράβουν ένα κουστούμάκι στα μέτρα σου.
0: Ναι.
1: Έχει, ας, αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει να μου ράψουν ένα κουστούμάκι στα μέτρα μου.
1: Πάει αλλού, λέει.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η εταιρεία, τέλος πάντων, και τα ποδήλατα τα συγκεκριμένα σχεδιάζονται εξ αρχής για σένα.
0: Εγώ τώρα πρέπει να χαρώ,
1: Γιατί δεν είναι ωραίο.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πηγαίνω εγώ.
0: Άκουσε με. Θεωρώ το ποδήλατο και ένα μέσο κίνησης και σωστής καρδιαγγειακής
1: λειτουργίας.
0: Αυτό που μου περιέγραψες είναι κάτι ανάλογο.
1: Γιατί τι είναι.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ηλεκτρικό και σε πάει χωρίς
1: να. Όχι, φαντάζεσαι.
0: Α.
1: Και δεν είσαι και σκορπιός.
0: Ναι. Για να φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Όπως πρέπει.
1: Ρώτα.
0: Ναι,
1: δεν είναι ηλεκτρικό. Απλά κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ευχάριστη.
0: Ποια διαδικασία είναι πιο ευχάριστη?
1: Της ποδηλασίας.
0: Ναι.
1: Αν τώρα το ποδήλατο είναι φτιαγμένο για τραχή δρόμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι φτιαγμένο για τραχή δρόμο.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να κάνεις.
0: Κοίτα τώρα, είναι και λίγο.
1: Διαδρομές around Καλαμάτα.
0: Δεν το έχω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι,
1: ναι,
0: ποδηλάτου. Εγώ ένα κοινό έχω.
1: Με ποιο, με το ποδήλατο?
0: Ένα κοινό ποδηλατάκι.
1: Α, κοινό
0: ποδηλατάκι. Όχι, δύο ποδηλατάκια έχω, για να πω την αλήθεια. Έχω ένα πόλης και έχω ένα λίγο πιο αγωνιστικό. Τα οποία λογικά και σιγά σιγά θα ξεκινήσω να τα χρησιμοποιώ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως έχει γίνει το πάρκινγκ.
1: Ήδη μου έχουν στείλει μηνύματα και μου λένε ότι θέλουν τέτοιο είδους ποδήλατο.
0: Να, τα βλέπεις.
1: Είδες τις ζημιές κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπρεπε να το πούμε το νέο.
0: Έπρεπε.
1: Ότι υπάρχει βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Εξέλιξης.
0: Ναι, και θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Κατευθείαν με πας.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πεις και για κανένα άλλο όχημα τώρα.
1: Μου ήρθε τώρα εδώ να έχω.
0: Άστο, άστο. Για μετά. μη μας βάλεις και σε έξοδα. Κατάλαβες, φυλαγόμαστε.
1: Φυλαχτείτε.
0: Για βγες προς τα έξω.
1: Θα βγω. Με χρειάζεσαι προσωπικά?
0: Όχι, απλά έξω έχει κάτι πολύ ωραίο.
1: Το είδα από πριν.
0: Μπράβο. Καλή όρεξη.
1: Να είστε καλά.

άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή
3: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 21 09 711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Τουρουτουτουτουν. Κάτσε καλά. Κάθομαι τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Είναι 2:28.
0: Εδώ το είχα. Αγάπη μου, κορίτσι.
1: Και είμαστε και πάλι στον αέρα. Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Για το τελευταίο ημίωρο.
1: Ιωάννα Μαλούση
0: και Ιωάννα Γούρνα.
1: Συντονισμένοι στους 94.8 στο κανάλι 1 και στον ngradio.gr, όπου έχουμε μηνύματα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Να το κοιτάξω.
1: Έχουμε μηνύματα.
0: Μου διέφυγε. Στέλιο.
1: Ήρθε Στέλιο.
0: Ήρθε Στέλιο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα από την Αθήνα λέει: άνοιξε ένα κουτί και βρήκα εισιτήρια από παλιές συναυλίες. Μπράβο. Μπράβο. Θες να μας πεις από πού? Στείλε μήνυμα. Η Δήμητρα από τη Μαδρίτη. Μικρή παύση από τη δουλειά και ένα γεια στις Ιωάννες. Και σε σένα, κορίτσι μου, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Η Αναστασία από το Μόναχο. Ανοίγω το σταθμό και βρίσκω μια γνώριμη συντροφιά. Χαιρετισμούς και στις δύο. Και από εμάς τα φιλιά μας. Η Χριστίνα από τη Στούπα. Μου αρέσει όταν μια απλή κουβέντα ανοίγει ένα θέμα που δεν είχα σκεφτεί. Πόσο χαιρόμαστε ότι μας το γράφουν αυτό.
1: Ναι.
0: Η Βασιλική από τη Μαδρίτη. Η καλή παρέα φαίνεται και όταν δεν έχει τίποτε εντυπωσιακό να συμβεί. Ναι, έχουμε καλό παρεάκι εδώ, η αλήθεια είναι αυτή. Αγγελική από την Πάτρα. Με μία μικρή αλλαγή διαδρομής είδα ένα στενό που δεν είχα προσέξει ποτέ. Φαντάζομαι ότι τη μικρή αλλαγή διαδρομής την έκανες γιατί άκουγες κάτι το οποίο σου άρεσε από εμάς. Και το συνδέεις. Εγώ έτσι το συνδέω πάντως. Ο Παναγιώτης από τα Φιλετρά. Δύο φωνές, δύο ματιές στην ίδια κουβέντα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Παναγιώτη, ισχύει. Ισχύει. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα ή θα έπρεπε να έχετε τη δυνατότητα να με ακούσετε γενικώ στις κουβέντες μας. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δημήτρης από το Σικάγο. Κάθε μια φωτίζει αλλιώς τη συζήτηση και αυτό κρατά την παρέα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Η Ελένη από τη Μαδρίτη. Χάλασε το φερμουάρ στην τσάντα, αλλά μια παραμάνα κάνει προσωρινά τη δουλειά. Μπράβο, βέβαια.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Πολύ εργαλείο η Ελένη. Ο Νίκος από την Καρδαμίλη. Ευχαριστώ για τις ώρες που ο σταθμός γίνεται συντροφιά χωρίς να ζητά την προσοχή της οθόνης. Να είδες που συζητήσαμε το θυματάκι για το ραδιόφωνο πιο πριν. Και ήρθε και το σχολιάκι. Η Μαρίνα από το Βόλο. Έβαλε λίγο μουσική όσο γράφω τη λίστα με τις δουλειές που πραγματικά επήγουν. Είπαμε. Υπάρχει και αύριο μέρα. Ο Ηλίας από το Ηράκλειο. Χαίρομαι που σας ακούω, που μπορώ να σας ακούω χωρίς να κοιτάω συνεχώς το κινητό. Και εμείς που μας ακούς. Ο Άγγελος. Δεν είναι όλα για σήμερα, προσπαθώ να το θυμάμαι αυτό. Άγγελε, το νου σου. Εκεί στη Μαδρίτη δεν ξέρω τι δουλειές έχεις. Το νου σου. Και αύριο μέρα είναι. Υγεία να έχουμε. Ο Ιωσήφ από την Καλαμάτα. Μια ανάσα από τις οθόνες με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Αυτό μου ταιριάζει. Και εμάς επίσης. Και το να είμαστε παρέα σας. Δύο φορές. Ο Χρήστος από το Βόλο. Βρήκα μια παλιά κάρτα με χειρόγραφες ευχές. Αυτά δύσκολα τα πετάς. Εκαθάριση κάνεις, Χριστό. Ο Αποστόλης από το Σίδνεϊ. Μου αρέσει η απλότητα στην κουβέντα σας. Δεν χρειάζονται πάντα εντυπωσιακά λόγια. Όχι. Αυθόρμητα, ειλικρινά, χαλαρά. Φωτεινή από την Κυπαρισία. Στην αναμονή για ρεντεβού, η εκπομπή είναι καλύτερη παρέα από το ρολόι. Σωστή. Η Ελένα από την Πάτρα. Όταν μιλάτε απλά, νιώθω πιο κοντά στην παρέα σας. Μιλάμε ποτέ εμείς σύνθετα. Ναι. Έχω πάρα πολλά. Δήμητρα από το Ηράκλειο. Η ζεστασιά δεν χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις. Την εκτιμώ στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε που την νιώθετε. Πω, τι συγκινητικό. Σήμερα έκανα χώρο στο ζερτάρι και βρήκα τον φορτιστή που νόμιζα χαμένο, λέει η Ευαγγελία από την Πύλο. Καλές δουλειές, βρε Ευαγγελία. Δηλαδή. Εντάξει, λίγο αργά δεν είναι τώρα για δουλίτσες. Άστο, αύριο πάλι. Η Αναστασία από την Πάτρα. Σας στέλνω αγάπη και στις δύο. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Και σε σένα επίσης. Από τη Νέα Υόρκη, η Χριστίνα. Το αγαπημένο μου τραγούδι δεν είναι πάντα το ίδιο. Αλλάζει μέρα με την ημέρα. Βεβαίως. Λογικό. Εμένα κάποια είναι αγαπημένα, η αλήθεια είναι. Αλλά εδώ έχω τη γουρνίτσα μου και μου βάζει και μου εναλλάσσει τη λογική. Η Βασιλική από το Ηράκλειο. Ιωάννες, ένα ζεστό για από μένα και σε σένα, Βασιλική μας. Καλή συνέχεια στην παρέα και σε σένα, καλή μου. Και η Αγγελική από τον Μελίγαλα. Το ράδιο μένει ανοιχτό όσο ετοιμάζω τα πράγματά μου. Να έχουμε μία καλή μέρα. Πολύ ωραία. Καλή ημέρα. Καλή υπόλοιπη ημέρα. Έτσι. Αυτά. Στέλιο, σε ευχαριστούμε.

0: Πού θα με πας, κούκλα?
1: Και κούκλα. Λοιπόν, θεία Κατίνα.
0: Φύγαμε.
1: Αμέ. Αλλά θα απαντήσεις εσύ.
0: Α, κάποιον λάκων.
1: Έχει φάβα. Λοιπόν.
0: Θα δείξει αν είναι φάβα.
1: Θεία Κατίνα.
0: Για όσπριο μου κάνει πάντως.
1: Όχι, για άλλο είναι, άλλο. Λοιπόν, ανώνυμο το μήνυμα. Γιατί όταν μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας λέτε ότι δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω το μικρό μου όνομα κτλ. Okay, το αναφέρουμε. Αυτό λοιπόν είναι ανώνυμο. Είμαι παντρεμένη εδώ και 6 χρόνια. Μπράβο, καλή μου. Με την πεθερά μου έχουμε πολύ καλή σχέση. 2 φορές μπράβο, καλή μου. Ίσως υπερβολικά καλή. Όταν έρχεται το υπερβολικά. Το πρόβλημα είναι ότι τελευταία μου τηλεφωνεί για να μου κάνει παράπονα για τον άντρα μου. Δηλαδή το παιδί της. Ιωάννα, ακούς?
0: Ακούει. Με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ο Γιώργος δεν με παίρνει τηλέφωνο, λέει η Μανούλα. Ο Γιώργος δεν τρώει καλά. Ο Γιώργος έχει νεύρα.
0: Όχι, αγάπη μου, το ο Γιώργος δεν τρώει καλά. Δεν πάει η παράπονο για το γιο. Σε σένα το λέει.
1: Ο Γιώργος δεν φοράει το μπουφάν που του πήρα.
0: Να τα πάλι. Σε σένα τα ρίχνει.
1: Και εγώ κάθε φορά προσπαθώ να την καθησυχάσω. Ναι. Μέχρι που προχθές μου είπε, μπορείς να του μιλήσεις λίγο. Εσένα σ' ακούει.
0: Νάτες και οι τρίπλες οι πονηρές.
1: Θεία Κατίνα, εγώ παντρεύτηκα το γιο της. Ή νομίζεις? Ανέλαβα. Customer service λέγεται αυτό, οικογενειακό. Για πες, αγάπη.
0: Εγώ?
1: Ναι, ναι.
0: Φιλενάδα Χίψη Ωμέγα. Δεν ξέρω το όνομά σου.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Με συνοπτικές διαδικασίες. Για να μην το ταλαιπωρήσουμε και πολύ. Γιατί αυτό, αγάπη μου, δεν είναι ενδιαφέρον για το γιο της.
1: Ναι. Θα πεις.
0: Είπα κι άλλο.
1: Ναι.
0: Πόσο να το αναλύσω, εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Η μαμά είναι κολλημένη.
1: Νομίζω το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν, μάλλον ξεκίνησε λίγο λάθος η όλη κατάσταση, από ό,τι φαίνεται. Γιατί...
0: Είδες τον έδωσες αέρα.
1: Δόθηκε ο αέρας, ναι. Και πήρες, ανέλαβες κάποια ευθύνη την οποία δεν είχες λόγο να αναλάβεις. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή η σχέση του με τη μητέρα του και η σχέση της μητέρας με το γιο της είναι κάτι προσωπικό δικό τους και δεν έχεις εσύ καμία εμπλοκή. Ανέλαβες ενεπλάκης. Και αφού ενεπλάκης, σε φάγανε οι κότες.
0: Ο σπίτουρο.
1: Έτσι ακούγεται. Ναι, όχι.
0: Και έτσι είναι.
1: Και έτσι είναι. Ωραία. Φίλη,
0: παιδιά.
1: Ναι. Μάζεψε το λίγο τώρα, λεπτό, αν γίνεται λεπτό. Να μαζευτεί. Γιατί ναι, είσαι και προφανώς ευτυχισμένη με τον άντρα σου.
0: Δεν λύνεται, κόβεται, το είπαμε.
1: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Κόψε τα πολλά-πολλά.
1: Τα έκοψα.
0: Κόψε στο να επιτρέπει τη μαμά.
1: Α, έκοψε.
0: Να ξέρει.
1: Εγώ το πήρα προσωπικά. Κόψε, λέει. Κόβω.
0: Ναι, γιατί συνήθως πας άκοπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδες όμως τελευταία, το έχω συνεφέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς του συζύγου, συντρόφου.
1: Ή της συζύγου, βέβαια, ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει. Mm-hmm. Όμως, θα πρέπει πάντοτε να έχεις στο μυαλό σου... Mm-hmm. Ότι παιδί τους είναι ο σύντροφός σου ή η σύντροφό σου ή όπως θέλεις. Τέλος πάντων, ό,τι
1: φίλος. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
0: Επομένως, όσο συνειδητοποιείς ότι εσύ είσαι ένας εξωγενής παράγων στην όλη κατάσταση και πρέπει να διατηρήσεις και αυτό, αυτή την θέση σου, πρώτον θα σου εξασφαλίσει ηρεμία από πάσης φύσεως μανούλες. Δεύτερον, δεν θα βρεθείς κάποια στιγμή αναμεμειγμένη σε πιθανή προστριβή μεταξύ ιού και μητέρας, γιατί παίζει και αυτό. Κοινώς, φίλε, για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Απολύτως.
0: Αυτά. Από σήμερα από εμάς για την,
1: ανώνυμη φίλη. Ακριβώς.
0: Με τις υγείες σου.
1: Έχω τη Μέρη.
0: Καλοφάγωτο.
1: Ναι. Ποιο?
0: Το αυτό που έχει πάθει.
1: Α.
0: Εσύ μιλάς για τα κουλουράκια.
1: Για το κουλουράκι που έφαγα. Είναι καλά. Εντάξει. Ήταν ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Μανούλα.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Σταυρούλα. Χρυσοχέρα.
0: Για τα
1: ναι,
0: κουλουράκια.
1: Για τα κουλουράκια. Λοιπόν, έχω τη Μέρη, δεύτερη. Η φίλη μου θέλει να μου πει τι θα κάνω στη ζωή μου.
0: Με τη φίλη.
1: Άκου τώρα όμως.
0: Δεν τα μπορώ αυτά με τις φιλίες.
1: Δεν θέλω να ακούσεις όμως.
0: Ναι, αναγκαστικά.
1: Θεία Κατίνη, είμαι 35 χρονών και έχω μία φίλη από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι από τους ανθρώπους που με ξέρουν καλύτερα από όλους.
0: Ωραία.
1: Τώρα όμως έχω ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σε σχέση εδώ και 3 χρόνια και είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ο σύντροφός μου ήρεμος, καλός, σταθερός, με αγαπάει και θέλει να προχωρήσουμε.
0: Ωραία.
1: Άντε ρε παιδιά, με το καλό.
0: Ναι.
1: Η φίλη μου όμως δεν τον συμπαθεί καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει
0: πρόβλημα.
1: Κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Mm? Δεν μου έχει πει ότι μου φέρεται άσχημα ή ότι τέλος πάντων έχει κάτι καταλάβει το τι συμβαίνει. Απλώς μου λέει δεν μου βγάζει κάτι καλό. Αόριστα. Στην αρχή γελούσα. Τώρα όμως έχει αρχίσει να γίνεται αιμονή. Κάθε φορά που της λέω κάτι για εκείνον, βρίσκει κάτι αρνητικό. Αν αργήσει να απαντήσει, δεν ενδιαφέρεται. Αν δεν θέλει να βγει, ότι με θεωρεί δεδομένη, λέει η Μέρη. Αν μου κάνει δώρο, το κάνει για να καλύψει κάτι. Και τώρα που του είπα ότι μου έκανε και πρόταση γάμου, μου είπε: αν τον παντρευτείς, εγώ, εδώ θα είμαι, αλλά. Μισό λεπτό. Αλλά δεν θα σου πω ποτέ ότι έκανες κάτι σωστά. Με έβαλε να αμφιβάλλω. Δεν ξέρω πια αν έχω πραγματικές αμφιβολίες για τον άνθρωπό μου ή αν έχω αρχίσει να βλέπω τη σχέση μου μέσα από τα μάτια της. Για πες, Θεία Κατίνα. Εγώ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εγώ στη ζωή μου ξέρω το εξής. Έχω φίλες καρδιακές. Το ξέρεις πολύ καλά. Και ξέρω ότι υπάρχει αυτό που λέγεται σεβασμός. Εάν μια φίλη μου ζητήσει τη γνώμη μου, για κάτι, θα τη την πω με πάσα ειλικρίνεια. Εάν όμως δεν μου ζητηθεί η γνώμη μου, δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Και δεν θα την πω γιατί πολύ απλά σέβομαι.
0: Για προσωπικούς λόγους.
1: Και αν πω κάτι, θα το πω πάντοτε ότι πρόσεξε, εσύ αυτά κάνεις αυτό που νομίζεις. Η δικιά μου η γνώμη, εφόσον μου ζητάς την άποψή μου, είναι αυτή. Εντάξει.
0: Εγώ πάλι θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές τα προσωπικά μας θέματα δεν αφορούν τους άλλους.
1: Κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Κανέναν.
0: Επομένως, είμαι πολύ αντίθετη με τη φίλη που έστειλε τον μήνυμα, διότι προφανώς έχει δώσει η ίδια τον αέρα στη φίλη της,
1: ναι,
0: να παρεμβαίνει στην προσωπική της ζωή.
1: Και αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει στη φίλη, γιατί τώρα ανοίξαμε το θέμα της φίλης.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να γίνει σε μέλη της οικογένειας, μπορεί να γίνει
0: σε οποιονδήποτε
1: έτσι.
0: Τα ενίκω μη ενδύμω, ρε παιδιά.
1: Ναι, ειδικά στα προσωπικά.
0: Το τι κάνετε στην προσωπική σας ζωή, κρατήστε το για εσάς.
1: Ρε Ιωάννα, κάτσε
0: λίγο. Και σεβαστείτε και το τι κάνουν οι άλλοι στην προσωπική του ζωή.
1: Ιωάννα, μισό λεπτό. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή κάτι θα πεις, ας πούμε, σε κάποιον που είναι κολλητός σου, ρε Ιωάννα.
0: Ναι, ρε εσύ, Ιωαννίτσα, αλλά θέλεις να σου πω κάτι.
1: Για
0: δεν χρειάζεται να βγάλεις όλα σου τα.
1: Δεν μιλάμε για όλα σε καμία περίπτωση.
0: Για να βγάλεις μόνο αρνητικά.
1: Τα σωψυχά σου, ας πούμε.
0: Μόνο αρνητικά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο αρνητικά.
0: Κάτσε δηλαδή.
1: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει εκεί.
0: Γεια σου. Μην με συγχύζεις τώρα, δεν γίνεται δηλαδή.
1: Είχα
0: αυτή η κοπέλα
1: πρόθεση
0: να έχει γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μόνο αρνητικά, γιατί δεν βλέπει τίποτα καλό.
1: Καλά, λέει η κοπέλα ότι είναι τρισευτυχισμένη. Και καλός και τρυφερός και γλυκός και.
0: Καλά, εντάξει, αυτή μπορεί να είναι και στραβή. Συγγνώμη, δεν. Αλλά να την έχει τυφλώσει, εννοούσα ο έρωτας. Okay, αν είσαι πραγματική φίλη και βλέπεις όντως κάτι, χρειάζεται να μιλήσεις έτσι. Τεκμηρίωσε το. Δώσ' τις αποδείξεις. Πες θυμάσαι αυτό που έγινε εκεί, μα μου σου ξου του. Σου αρέσει? Μήπως θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να φερθεί έτσι? Δηλαδή μίλα λίγο πιο νορμάλ, ρε κοπελιά. Άσε με τώρα σε παρακαλώ πολύ να βάλω ένα τραγούδι, δεν μπορώ.
2: Πες μου πως γίναμε καρδιά μου.
0: Άσχετο. Αλλά δεν μπορώ.
1: Εγώ γελάω από την ώρα που είπε η στραβή.
0: Ρε παιδί μου, δεν λένε την τύφλωσε ο έρωτας.
1: Αυτό τη στράβωσε.
0: Εγώ έβαλα το στραβί. Πάμε. Καλαματάρα. Μαλού από Καλαματάρα.

0: Πολύ καλή ρεσί.
1: Είδες,
0: πολύ
1: φωνάρα.
0: Καλή και φωνάρα και ωραίο τραγούδι.
1: Το Μαντάτο.
0: Μαντάτο, εντάξει.
1: Μαντάτο.
0: Mm-hmm.
1: Για πάμε.
0: Πού?
1: Όπου θες.
0: Έχω και ένα τρίτο Θεία Κατίνα.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, η Γιάννα είναι 42 χρονών και είναι παντρεμένη εδώ και 11 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια, λέει, έχουμε αρχίσει να δυσκολευόμαστε οικονομικά. Δεν χρωστάμε τεράστια ποσά, αλλά κάθε μήνα πληρώνουμε τον ένα λογαριασμό με το άγχος του επόμενου. Ο άντρας μου έχει αρχίσει να κόβει τα πάντα. Δεν βγαίνει, δεν αγοράζει τίποτα για τον εαυτό του και μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και δεν είναι και ο μόνος. Εγώ αντίθετα προσπαθώ να κρατήσω μια φυσιολογική ζωή. Το δεν είναι μόνος ήταν δικό μου σχόλιο. Αν θέλω να πάρω έναν καφέ με μια φίλη να αγοράσω κάτι μικρό, μου λέει δεν είναι εποχές για τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε για χρήματα, μιλάμε μόνο για χρήματα. Πόσο κάναμε, πόσο έκανε κάτι, πόσο ξοδέψαμε, τι θα πληρώσουμε, τι δεν πρέπει να αγοράσουμε. Έχω αρχίσει να νιώθω ότι είμαι παντρεμένη με λογαριασμούς. Πριν λίγες μέρες τσακωθήκαμε γιατί αγόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν ήταν καθόλου ακριβά, αλλά μου είπε ότι όταν το σπίτι βουλιάζει, δεν αγοράζεις παπούτσια. Του απάντησα ότι δεν μπορώ να ζω σαν να είμαστε τιμωρημένοι μέχρι να λυθούν όλα και τότε μου είπε κάτι που με πείραξε πάρα πολύ. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μήπως τελικά το οικονομικό πρόβλημα δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του γάμου μας, λέει η κοπέλα. Και πόσο πρέπει να στερηθεί ένα ζευγάρι για να σωθεί οικονομικά μέχρι. Μάλλον. Και πόσο πρέπει να στερηθεί και ένα ζευγάρι για να σωθεί οικονομικά χωρίς να ξεχάσει πως είναι να ζει.
1: Μπερδεύτηκα. Πραγματικά μπερδεύτηκα. Δηλαδή, οκ. Καταρχάς, πρέπει να πούμε στη φίλη όνομα. No name.
0: Όχι, name κανονικά.
1: Name κανονικά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άκου, φίλη μου. Φίλη.
0: Η φίλη Γιάννα.
1: Άκου, φίλη συνονόματη.
0: Συνονόματη.
1: Άκου, συνονόματη. Καταρχάς, ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε αυτό το άσχημο, σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Που ζεις κι εσύ. Όντως δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που λόγω των πολλών υποχρεώσεων έρχονται σε προστριβή λόγω των δυσκολιών. Παιδιά, καταλαβαίνω τις ανάγκες σου, καταλαβαίνω και αυτό που σου λέει όμως ο σύντροφός. Δυστυχώς είναι αλληλένδετα.
0: Είναι.
1: Δυστυχώς. Θα ήθελες πάρα πολύ να πάρω το μέρος σου, αλλά δεν μπορώ να πάρω το μέρος σου 100%. Πρέπει να το πάρω 50-50. Δυστυχώς, άλλωστε, σε μια οικογένεια τα βάρη πρέπει να είναι 50-50. Για να προχωρήσει σωστά το ζευγάρι.
0: Βέβαια. Και η προσέγγιση τους απέναντι στο οικονομικό θέμα πρέπει να είναι.
1: Σούλες, τον παίρνεις από το χεράκι, πας μια βόλτα στην παραλία, του λες ότι τον αγαπάς, σου λέει ότι σε αγαπάει. Καθώς είστε κάτω, βάζετε τα προβλήματα και όλες τις λύσεις, αν υπάρχουν, επιτάπητος, κοιτάτε τις καλύτερες λύσεις που μπορείτε να βρείτε μαζί.
0: Ναι.
1: Μαζί. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν στο 100% και στο 50 και 60 να υπάρχει μια λύση, είναι αυτή που θα σας κάνει ψυχικά πιο ήρεμους. Διότι πάσχουμε από ψυχική ηρεμία. Δεν από υγεία, ηρεμία. Διότι δεχόμαστε καθημερινά ένα στρες, το οποίο μας κάνει να συμπεριφερόμαστε πολλές φορές αλλοπρόσαλα και επιθετικά. Μην τον παρεξηγείς λοιπόν, είναι το άγχος του. Εάν τώρα συνεχιστεί δεν είναι το άγχος του, τότε θα πάρεις άλλα μέτρα. Αλλά πρώτα πρέπει να έχεις διαπιστώσει το τι αισθάνεται και ο άλλος. Και να μην κοιτάς μόνο τη δική σου την πλευρά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν παθαίνεται να υπάρχει ένα κοινό πλάνο. Δηλαδή το γεγονός ότι πήγε και αγόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια και αυτός αντέδρασε. Δεν το θεωρώ παράλογο. Είναι παράλογο.
1: Εγώ τι είπα πριν.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν είναι παράλογο ούτε του ενός η απέτηση,
0: όχι,
1: ούτε του άλλου.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά το κοινό πλάνο
1: ούτε
0: θα βοηθούσε.
1: Ούτε και το δικό της Είναι τραγικό λάθος αν όντως τα είχε ανάγκη.
0: Όχι, γιατί ανέφερε.
1: Αν ανοίξει τώρα την ντουλάπα της και βρει 48 ζευγάρια παπούτσια, τότε είχε όλα τα δικαίωμα ο σύζυγος.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, όμως δεν μπορώ να ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μην με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία. Θυμώνω.
0: Δεν σε έβαλα πουθενά.
1: Όχι, το ξέρω ότι δεν με βάλες. Δεν απευθυνόμουν σε εσένα προσωπικά.
0: Το πήρα.
1: Ναι.
0: Το πήρα.
1: Προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Σκασίλα μου, φεύγουμε.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Για να με έτσι κι αλλιώς τελειώσαμε.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες λύγει τη συνεδρία. Λύεται η συνεδρία σου.
1: Η επέμβαση πέτυχε ο ασθενής.
0: Απεβίωσε.
1: Δεν ξέρω. Γεια σου Ιωάννα Μαλιούση. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν και σήμερα παρεάκι στον αέρα του καναλιού αλλά και του NG.
0: Χαρά μου Ιωαννίτσα Γουρνά.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους εσάς.
0: Ανανεώνουμε για αύριο.
1: Και όπως βλέπετε, όντως, όταν μας βγαίνει νεύρο, μας βγαίνει νεύρο. Είμαστε αυθεντικές.
0: Μόνο.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Αλλά κατά βάθος συμπίπτουν οι απόψεις μας.
0: Πολύ
1: μην ξεγελαστείτε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και νομίζετε ότι έχουμε διαφορετικές. Να φορέσει. Να φορέσω εγώ, να φορέσεις κι εσύ.
0: Έτσι.
1: Το φεγγάρι. Έτσι. Έτσι δες το φίλι συνονόματι. Λοιπόν, bye bye.
0: Αύριο.

0: Τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένω.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalien1.gr. Ας πούμε.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Ή Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζει.

0: Τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της Ερή και τη ρευστή σοκολάτα Γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

και σε όλους. Άννα Μαρία Νικολέτη στο μικρόφωνο. Μία νέα εκπομπή με την Άννα Μαρία ξεκινά, απολαμβάνοντας τις μουσικές μας και τα τραγούδια μας αυτή την πάρα πολύ όμορφη, πολύ ζεστή και πολύ λαμπερή μέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή ακρόαση σε όλους, τα λέμε σε λίγο και φυσικά μην ξεχνάτε 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721-09711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

στο γέλο της Πέμπτης τώρα, όπως μας το έχει στείλει ο Χόρχε μας εδώ, λέει: μακάρι να πίστευα και εγώ στον εαυτό μου όσο πιστεύει σε μένα η κοπέλα στο GPS που θεωρεί ότι αντιλαμβάνομαι πού είναι το νοτιοδυτικά. Έλαντε. Κι εγώ στη ροπονή. Θέλω πως ένα μονάχα. Καλώς ήταν και τον Νίκο μας από Ζωγράφου. Γεια σου Άννα μου. Καλώς τη Στεφανία και την Κατερίνα μας. Γεια σας κορίτσια.

Χρόνια πολλά στην Πελαγία, παιδιά, που γιορτάζει σήμερα. Οσίας Πελαγίας της Αποετερίδων. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Σπάνιο μένα, αλλά βλέπω και το όνομα Πελάγιος να γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Μείνετε εδώ, συνεχίζουμε.

εμείς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω και να σας ενημερώσω ότι εκτάκτως σήμερα δεν θα ανοίξω TikTok Live, οπότε θα είμαστε καθαρά και μόνο ραδιοφωνικά. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι και σήμερα, παιδιά, είναι αυτός ο υπέροχος, ο πεντανόστιμος διαγωνισμός που περιμένει εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ready Fish χαρίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Και ο τρόπος που μπορείτε να λάβετε μέρος και συμμετοχή πραγματικά είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα. Είτε στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6, είτε στο 698-960-147. Ready Fish, λοιπόν, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά σας περιμένουν εκεί, ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος για να βγείτε με την παρέα σας. info@fmmelodia.com, Ready Fish, και λάβετε κι εσείς μέρος στο διαγωνισμό.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη.

0: αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του Βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: ώρα είναι 4.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος το τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.
1: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Έλα και επιστρέψαμε, παιδιά. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Και τι γίνεται, χαμός, παιδιά. Θα έχετε ακούσει, βέβαια, Βύση Καρβέλας. Πω. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος απαντάει αλλιώς. Η τελευταία αυτή που είδα ήταν ότι θα της απαγορεύσει, λέει, να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και λες εσύ, πω. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αν ήταν ένα πράγμα σταθερό στη ζωή μας, ήταν αυτό. Βύση Καρβέλας. Φαίνεται ότι και αυτό όμως κουνιέται. Κουνήθηκε στη θέμελα, παιδιά. Οδηγείται στα άκρα τώρα όλο αυτό, έτσι. Κόντρα μεγάλη. Μετά τις ανακοινώσεις, κατηγορίες εκατέρωθεν, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα και μάλιστα οι πληροφορίες τώρα. Έτσι, παιδιά, για να μην λέμε και εμείς ότι μεταδίδουμε ειδήσεις, αλλά όπου καπνός και φωτιά τώρα. Λοιπόν, πληροφορίες λέει θέλουν το συνθέτη και στιχουργό να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βύση, με τα οποία θα απαγορεύει ρητά να ερμηνεύει δικά του τραγούδια. Δεν το ευχόμαστε προφανώς, αν μα γίνει αυτό, δηλαδή. Δεν έχει κάτι άλλο, κάτι χειρότερο. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, έτσι. Αναμένονται εξελίξεις γενικά επί του ζητήματος. Και εμείς είμαστε στο για να δούμε τι θα δούμε. Από την άλλη, δεν ξέρω, είναι εποχή μάλλον που όχι ζεύγει ακριβώς δεν τα πάνε καλά. Αλλά να τώρα εδώ. Κάπου πήρε, πού το είδα, να το, ότι ο Άντριου Γκάρφιλντ, λέει, ο Άντριου Γκάρφιλντ σταμάτησε να χρησιμοποιεί το ChatGPT. Πω, και τι θα κάνουμε τώρα. Άμα ο Άντριου Γκάρφιλντ δεν χρησιμοποιεί το ChatGPT, κάτι δεν θα πάει καλά. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον, παιδιά, αλλά θέλω να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί το αποφάσισε αυτό. Γιατί μία ταινία έρχεται, ένας ρόλος έρχεται. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη πραγματικά να το ξεδιπλώσω λίγο όλο αυτό μαζί σας. Αναστασία και φλόγα για τη συνέχεια. Για όσους αναρωτιέστε, να ξαναπώ λοιπόν ότι δεν θα ανοίξω TikTok Live σήμερα.

Αυτό βέβαια δεν σας εμποδίζει σε τίποτα, παιδιά, από το να μπείτε στο next.ngradio.gr και να βρείτε εκεί το live chat και να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, next.ngradio.gr.

Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει με τον Άντριου Γκάρφιλ και αποφάσισε να σταματήσει, λέει, να δουλεύει το. Να χρησιμοποιεί το ChatGPT. Θα μου πεις γιατί έχεις βάλει αυτή τη μουσική τώρα από κάτω. Δεν είναι καμιά αστεία είδηση. Όχι, δεν είναι, αλλά έτσι για την αλλαγή. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε. Θα είμαι ειλικρινής. Για όσους δεν ξέραμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ο Άντριου Γκάρφιλ λοιπόν πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μία ταινία στην οποία θα υποδηθεί τον Σαμ Άλτμαν, τον άνθρωπο δηλαδή που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI. Όταν ολοκλήρωσε, λέει, τα γυρίσματα του Artificial, γιατί έτσι λέγεται η ταινία, σταμάτησε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Λέει, φοβήθηκα λίγο. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, έδωσε συνέντευξη και είπε αυτό. Άρχισα, λέει, να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς ούτε οι ίδιοι τις δυνατότητές της. Καλά, δεν μας λες και κάτι καινούριο. Μάλιστα, θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010, όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook. Για πάντα. Δεν επανήλθε ποτέ. Το λες και μοτίβο, Άντριου, όμως αυτό, όμως έτσι, Άντριου μου. Δεν θα ήθελες να γυρίσεις ταινία για, δεν ξέρω, για αλυσίδες τροφίμων, ξέρεις όλα αυτά. Μην το κάνεις, θα μείνεις ζεστικός στο τέλος. Πλάκα κάνω. Καταλαβαίνω, όχι, τον καταλαβαίνω. Δεν θα πω ψέματα. Ευτυχώς, λέει, δεν χρειάζομαι το ChatGPT στη ζωή μου στον ίδιο βαθμό που μπορεί να το χρειάζονται άνθρωποι σε άλλα επαγγέλματα. Σωστό και αυτό. Ως ηθοποιός το χρησιμοποιούσα σαν μια πιο εξελιγμένη Google, κυρίως για να κάνω έρευνα. Ξέρω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς αποφάσισε να προετοιμαστεί τώρα για τον ρόλο, πέρα από την πλάκα, παιδιά, για τον ρόλο του Σαμ Άλτμαν. Πέρασε λοιπόν 2 με 3 μήνες παρακολουθώντας συνεντεύξεις, ομιλίες και δημόσιες εμφανίσεις του. Η ταινία ακολουθεί την άνοδο της OpenAI, επικεντρώνεται στην κρίση του 2023, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο απομάκρυνε ευνηδιαστικά τον Άλτμαν από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για να τον επαναφέρει 5 ημέρες αργότερα.

Από την άλλη, ο Γκάρφιλντ πάλι παραδέχεται ότι αρχικά είχε εγωιτευτεί από τον Άλτμαν. Τον θεωρούσε ειλικρινή και πρόθυμο να μιλήσει δημόσια για την ανάγκη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Και συνεχίζει και λέει ότι παρόλη την ανησυχία μου, δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή παραμένει ανθρώπινη, φυσικά. Το φυσικά το προσθέτω εγώ. Ήδη είχε αποσπάσει θετικές κριτικές για το Artificial. Και αναμένουμε κι εμείς για να δούμε τι θα δούμε. Να πούμε ότι η ταινία Artificial είναι του Λούκα Γκουαντανίνο. Και για να δούμε πότε θα τη δούμε κι εμείς. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Λίνο μας. Καλώς τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος λοιπόν είναι συντονισμένος στο live chat εδώ του next.ngready.gr. Μπείτε κι άλλοι παιδιά και στείλτε και εκεί. Και συνεχίζουμε με Ευρυδίκη, Δημήτρη Κοριαλά και Disco.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-087-164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

τρελά μου ζητά συνεχίσμα, αλλά πριν πάμε, παιδιά, σε αυτό. Σε αυτό πριν πάμε. Να χαιρετήσω, θέλω με όλη μου την αγάπη. Τον Γιώργο και την Άννα που έχουν συντονιστεί μαζί και μας ακούνε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς είναι και την Βίκη μας από την Άξο. Λοιπόν, πολύ κινηματογράφος και σήμερα. Ωραίο αυτό, μου αρέσει, δεν σας κρύβω. Ο Μπεν Αφλεκ λέει θέλει να κάτι ετοιμάζουν μαζί με τον Ματ Ντέιμον. Μετά έχω να σας πω κάτι άλλο που θέλει και επιθυμεί.

Δοκιμάζουν λοιπόν μαζί Ben Affleck και Matt Damon. Είναι γνωστό ότι έχουν έτσι μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια φιλία. Θέλουν να δημιουργήσουν λοιπόν ένα νέο κινηματογραφικό τμήμα για ανεξάρτητες ταινίες. Βλέπουμε κάτι όμως, παιδιά, έτσι παρατηρούμε. Κάποια στιγμή όλοι οι πρωταγωνιστές, οι στάρ τέλος πάντων, όλοι οι περισσότεροι, έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι για να μπορούν να φτιάχνουν ταινίες όπως τις θέλουν εκείνοι. Και οι οποίες πρωταγωνιστούν γιατί προτιμούν να παίζουν, να πρωταγωνιστούν σε ταινίες και να γράφουν οι ίδιοι τους ρόλους για τους εαυτούς τους. Αυτό λέει πολλά. Και κάποια στιγμή έτσι σε μια πολύ πρόχειρη, έτσι μου φανταστείτε, έρευνα και συζήτηση που έκανα με το AIP του θέματος, είπε ότι είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο γενικά. Επειδή έχουν δημιουργηθεί αυτά τα στερεότυπα ρόλων για το Hollywood, μία ηθοποιός, ένας ηθοποιός, άντρας, γυναίκα, έχει σημασία και για τους ρόλους που επιλέγονται να παίξουν ανάλογα με την εμφάνιση, την ηλικία τους, το ιστορικό τους, πώς θεωρείται ότι τους έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και πολλές φορές δεν έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν, να δοκιμάσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους και σε άλλα πράγματα. Έτσι, ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία, εντάξει, ξέρουμε όλοι για τα φιλαράκια, ξέρουμε μετά για τις αισθηματικές έτσι κομεντί και τα λοιπά και τα λοιπά, κομμωδίες που έπεσε. Εγώ τελευταία την είδα τελευταία φορά στο Morning Show. Εκεί βλέπουμε μία άλλη Τζένιφερ Άνιστον, εξαιρετική για μένα. Το ίδιο ισχύει και για τον Steve Carell στο ίδιο project. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε τώρα με αυτή την τεράστια παρένθεση που κάναμε. Γυρίζουμε στον Matt Damon και τον Ben Affleck. Επεκτείνουν την κινηματογραφική τους εταιρεία Artists Equity, δημιουργώντας ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την ανάδειξη νέων σκηνοθετών. Θα έχει δικό του χρηματοδοτικό κεφάλαιο, θα επικεντρώνεται σε ταινίες που προορίζονται για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Και όπως λένε και οι ίδιοι, οφείλουμε μεγάλο μέρος της καριέρας μας στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι για την ανακάλυψη και την εξέλιξη νέων ταλέντων. Ήδη λοιπόν υπάρχουν δύο κινηματογραφικά σχέδια τα οποία έχουν ανακοινώσει, το A Woman in the Sun και το άλλο Down River. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Sam Jones, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει επεισόδια του Ted Lasso, το A Woman in the Sun. Εκεί έχουμε την Julia Cox, η οποία είναι σεναριογράφος της υποψήφιας για Oscar ταινίας Νάιάντε, που θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Αυτά, παιδιά, ενδιαφέροντα πράγματα πολύ και σήμερα, και έχω κι άλλα να σας πω. Να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη τον φίλο μου τον Σταμάτη, ο οποίος έκανε και αυτό το απίθανο post στο Facebook, στο ngradio.gr fan club.

0: ζητάς.
1: Τι τρελά μου ζητάς και αυτό, παιδιά, έρχεται και ταιριάζει και δεν ηγάντη με αυτό που έρχεται. Πάνε οι εποχές που πληρώναμε τα courier, παιδιά, με μετρητά. Όχι, έρχεται, πλησιάζει η εποχή. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα αν θα ισχύσει, αλλά μάλλον, παιδιά, θα μπει τέλος στα μετρητά για αγορές που εξοφλούνται με αντικαταβολή. Με courier, εν ολίγης, μόνο με την κάρτα σου, μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό τουλάχιστον αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από αρχές Νοεμβρίου, έτσι. Τότε προγραμματίζεται να ψηφιστεί και στη Βουλή. Δεν ισχύει ακόμα, δεν ισχύει ακόμα, μη σας τρομάζω. Διαβάζω και λέω ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ανεξαρτήτως πόσου τώρα. Επίσης λέει η εταιρεία που θα δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Πρόστιμο. Θα εκδοθεί, τέλος πάντων, πριν από την έναρξη ισχύως της διάταξης θα εκδοθεί υπουργική απόφαση και θα καθοριστούν οι κατηγορίες φυσικών προσώπων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση. Α, εντάξει. Κατά αναλογία με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί. Έλα, παιδιά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ξυπνάς κάθε μέρα και δεν ξέρεις τι καινούριο θα σε βρει. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργο Μαζονάκη, αν μ' ακούς. Α, καλώς τον Νικόλα μας από τον από Ζωγράφου. Στο είναι χαζομάρα, μου λέει. Τώρα για την πλατφόρμα αυτή τη συγκεκριμένη που παίρνουμε, από την οποία συνήθως παίρνουμε, όχι συνήθως, παίρνουμε φαγητό, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα ισχύσει, αν θα ισχύσει, όταν θα ισχύσει.

καλησπέρα μου να στείλω και στον Ζαρίφη μας από πύργο Ηλίας, ο οποίος μου λέει ότι εκεί η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλώς το και τον Περικλή μας. Ναι, μαζό ακούμε, Ζαρίφη μου.

0: συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ και καλημέρα. Το αφιερώνω στην Αγγελική μας από τα Χανιά.
1: Έχω να πω σε σέν, γιατί αν δεν έχω να πω σε σέν.
0: Καλώς είναι και την Ρένα μας, η οποία μας ζητά Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Και δεν ξημερώ.
0: Για να πάμε να ακούσουμε.

next.ngradio.gr, παιδιά, υπάρχει live chat εκεί. Μπείτε, μιλήστε, ήδη ο Ευγένιος είναι μέσα. Σπεύστε κι άλλοι. Μην τον αφήνετε μόνο του.

πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, να πάμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αγαπημένη χελώνα. Ο λόγος για τον Τζόναθαν. Δεν είναι μια τυχαία, παιδιά, χελώνα ο Τζόναθαν. Είναι μια χελώνα 194 ετών, που ίσως κρύβει μυστικά μακροζωίας. Οι επιστήμονες λοιπόν μελέτησαν το γονιδίωμα και τους επιγενετικούς μηχανισμούς του γυρεότερου τεκμηριωμένου χερσαίου ζώου. Βρήκαν ενδείξεις αποτελεσματικής επιδιόρθωσης του DNA και διατήρησης ορισμένων κυταρικών λειτουργιών, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι ένα μόνο ζώο δεν φέρνει την άνοιξη, δηλαδή δεν αρκεί για οριστικά αποτελέσματα. Το δεν φέρνει την άνοιξη, εγώ το είπα. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Science Advances και διασταυρώνεται από το Reuters. Λοιπόν, ενδιαφέρον, και ευχαριστούμε και τον Τζόναθαν έτσι για όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε, παιδιά, με μουσική στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα ακούσουμε ότι η ώρα είναι 5 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Οικονομόπουλος έρχεται, Νίκος Οικονομόπουλος, για την φίλη μας που το ζήτησε. Εισιτήριο 1. Φύγαμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δική

0: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Επιστρέψαμε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα συντονιστήκατε, ναι, σήμερα εντελώς και μόνο ραδιοφωνικά. Δεν έχουμε ανοίξει TikTok Live. Ευχόμαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 και 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Μένετε εδώ, κομματάρες έρχονται. Καλώς τον Μάνο μας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου ζητάει και εκείνος ένα ξένο τραγούδι να ακούσουμε σε λίγο, το γιατί όχι. Είπαμε μήπως να κάνουμε έτσι έναν πειραματισμό καινούριο, δηλαδή που και που να πετάμε και ένα ξένο. Θέλω να πάμε τώρα σε δικές σας αφιερώσεις. Θα σε ξαναβρω εδώ από τον φίλο μας τον Χόρχε που το ζήτησε.

Θα σε ξαναβρω, λοιπόν. Ήταν η Peggy Zina για την φίλη. Τώρα νωρίτερα θα με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι το όνομά της που ζήτησε, Ζωζεφίν. Αχ, το δαχτυλίδι. Καλώ την Αναστασία μας από την Χίο. Γεια σου, Ρεν, από την Κο. Τζένι, έρχεται, Ρουβάς, ακίσε λίγο.

0: Λοιπόν, και είναι έτοιμη η πηγή να μας ενημερώσει, παιδιά, για τον καιρό και σήμερα. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε, λοιπόν?
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά αρχίζει σιγά σιγά μεταβολή του καιρού, και η οποία ξεκινάει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά με νεφώς και τοπικές βροχές, και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, και στη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, στο βόρειο Ιόνιο και 5, και μόνο στα νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου είναι βόρειο-δυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έφτασε στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26. Τώρα, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα μας ήταν 27 βαθμούς που είχαμε στη Σπάρτη, στη Σκάλα Μεσημεία στο Μελιγαλά, στην Εμαία, στα Τρίκαλα και στη Σοφάδας Καρδίτσας. Και είχαμε και σε πολλές περιοχές 26 βαθμούς θερμοκρασία. Στο Καστελόριζο 25 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή είναι δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ. Η Αττική έφτασε τους 27 βαθμούς στα Μέγαρα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία, ενώ το μεσημέρι μικρότερη και ακόμα δηλαδή είναι στο Λαύριο και στη Ραφίνα 23 βαθμούς, και 26 βαθμούς έχουμε Ελευσίνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. Τώρα, η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία, 26 βαθμούς θερμοκρασία, με έθριο καιρό και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά για το σημερινό καιρό. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό.
0: Για πάμε.
1: Αύριο, λοιπόν, στα γενικά χαρακτηριστικά, και πάλι Ιόνιο, και από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα αύριο και το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, θα σχηματιστούν και ομίχλες, και το ίδιο και στην περιοχή της Τρίπολης και όχι μόνο. Και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα νότια και από δυτικές διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 μέχρι και 29 βαθμούς, και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 30. Στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ανέμους στο νησί και μετά δυτικούς βορειοδυτικούς μέχρι 4 μποφόρ. Η Αττική αύριο θα έχει 16 με 17 το πρωί θερμοκρασία και το μεσημέρι 28-29, με σχεδόν έθριο καιρό και νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι, 25 με 27 το μεσημέρι, με λίγες νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ. Θα έχει αύριο αυξημένα ποσοστά υγρασίας, και περνάμε σε όλη τη χώρα, και υπάρχει πιθανότητα και τις πρώτες νυχτερινές ώρες να συνεχιστούν τα φαινόμενα στα δυτικά και στην Πελοπόννησο. Τώρα, οι θερμοκρασίες για αύριο. Θράκη, 11 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία, 10-11 βαθμοί το πρωί, 28-29 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία, 7 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Ήπειρος, 9 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, 11 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησο, 15 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Ενώ η Ανατολική Πελοπόννησο, 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 5 με 6 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Και θα έχουμε, όπως είπαμε, περιορισμένη ορατότητα στην περιοχή της Τρίπολης, αλλά και βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Κυκλάδες, 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια, 13 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Η Κρήτη, 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί το πρωί αλλά 27 το μεσημέρι. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, η Αττική 16 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 12 βαθμοί το πρωί, αλλά μέχρι 27 το μεσημέρι. Και πάλι θα έχουμε αύριο, ειδικά το βράδυ, περιορισμένες ορατότητες στα υπηρετικά, αλλά όπως είπαμε και το πρωί, και υπάρχει πιθανότητα το πρωί και για ομίχλες. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα!

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια. Αλλά και τέτοια οικογένεια. Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάμπα. Η ηλιακή θερμοσυχώνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε το ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.
1: Μια και υψηλή απόδοση. Ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια.
4: Εκεί.
3: Και για

0: Η ώρα είναι 6. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94.3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμη η Φάλκη Ρογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος Λούκας Κενάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνα Ζεσκεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Απάντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Jacob Nistrup που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτησε στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλέγκα και τα Χάλη, που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βολέι γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, στις 7 Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna, στις 9:30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα.

0: Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβριου του 2026. Οκτώβρης χωρίς μη, έτσι.

άμα ξέρεις από γεωγραφία. Το θέμα είναι να πας και σε ένα μέρος, έτσι, όχι να λες απλά ο Άγιος Μπουσδούνης από τη Χούνια, το Λοκαρνανίας, έτσι. Κυρία Δήμο, κύριε Γιώργο. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Δήμο για τον Γιώργο. Καλή ξεκούραση και στο Θέμη, στην Ανδριάνα. Άγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή. Και έτσι όλοι εμείς θα πορευτούμε παρέα μέχρι και τις 9. Δήμο, άκουσα κάτι, για κάτι μόνο γάμος νωρίτερα, κάτι τέτοια. Τι, να ετοιμάζουμε κουστούμια?

Δύο τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Γιατί και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και φυσικά με τη βοήθεια τη δική σας κάνουμε έτσι, θέλω να πιστεύω, ωραίες κουβέντες με τους συναδέλφους reporters που βγαίνουν εδώ με τα ρεπορτάζ.

βραδιά Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό σήμερα στις 9:15. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, εννοείται έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Φενέρ του Γιασκεβίτσιος.

Ο Στέργος Μάτσης θα είναι στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, στις 7 έχουμε και άλλα μάτς. Μακάβι Τελαβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ρητρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Όπως σας είπα, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελαβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.

Σιγά σιγά βέβαια πάμε και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε την έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ τον Όφι. Βρε παιδιά, δύο παιχνίδια είναι. Την ίδια ώρα τα βάλετε και τα δύο. Για αυτό το μάτς θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο. Την Κυριακή τώρα στις 11 του μήνα Κηφισιά, Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα, μπράβο. Άρης Βόλος στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Έχουμε και ένα μάτς την Δευτέρα, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα. Είναι βραδιά, βραδιά λέω, είναι εβδομάδα, ντέρμπι, και σήμερα αλλά και αύριο θα μιλήσουμε για το ντέρμπι με Κώστα Μοθράκη, με Χρήστο Παπα-Νικολά.

Τρεις εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε για πρωτάθλημα. Να θυμηθούμε για λίγο τη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με 12, τρίτη είναι η ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10, όσο και ο Ολυμπιακός που είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση ο Πανετολικός με 9, στην έβδομη θέση είναι ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, ένατη θέση Κηφισιά με 5. Στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, ενδέκατος ο Ατρόμητος με 2, δωδέκατη η ομάδα της Τρίπολης, Αστέρας Άκτορα επίσης με 2 βαθμούς, έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στη 13η θέση και μείον ένα βαθμό έχει ο Βόλος που είναι 14ος. Μείον ένα βαθμό λόγω της τιμωρίας, έτσι.

πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Άρχον, λέει της εκπομπής Σάκη, ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Γάλλιο. Γεια σου, Λάκη. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Καλησπέρα, Σάκη. Ρεπόρτερ. Σάκη, ρεπόρτερ. Μάλιστα. Η φίλη μου η Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, γεια σου. Και ρεπόρτερ τα πάντα όλα. Που έλεγε κάποτε μια ψυχή, βέβαια.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Εύη, στο Ήλιον. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή Σάκη και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Αναμένουμε τη θεματολογία της εκπομπής και πάντα είναι θέματα που μας εμπλουτίζουν και μας ενημερώνουν. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στον Αλέκο, το φίλο μας.

Να σας πω πως πριν από λίγο απαλλάχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτσος στην Πολώνια την περασμένη Πέμπτη. Να σημειώσουμε επίσης πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα κατέθεσε η Βίρτσος Πολώνια, μη έχοντας να προσάψει κάτι στον

έτσι, πολύ έτσι όμορφη πρωτοβουλία θα πω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για να αντίσει το Γιώργος Καραϊσκάκης στα Ερυθρόλευκα για το ντέρμπι των αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή. Στις 9 είναι το μάτς, σε θυμίζω, είναι για την έκτη αγωνιστική. Μάλλον πρωτοβουλία από τη θύρα 7 και όχι από τον Ολυμπιακό. Η θύρα 7 λοιπόν κάλεσε τους φίλους των Ερυθρολεύκων που θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο να φορέσει κόκκινες και λευκές μπλούζες ανάλογα με τη θύρα που θα βρίσκονται. Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία και δείχνει αναλυτικά ποιες εξέδρες θα ντυθούν στα κόκκινα και ποιες στα λευκά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερυθρόλευκο μοσαϊκό στο σύνολο των κερκίδων του γηπέδου.

Να σας πω επίσης πως στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη οι κριτικοί θα έχουν φιλάθλους, έτσι. Πήρε 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Πήραν και επιπλέον 60 σήμερα και θα είναι ακριβώς δίπλα από τη θύρα 46. Μάλλον θα είναι δίπλα στη θύρα 46, έτσι, για να το, να το διορθώσω. Ωραίο είναι αυτό, να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα, παιδιά, όχι μόνο ένα.

0: Για το φίλο το Κωνσταντίνο που με ρωτάει για...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721087164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 6:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με τον Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Τέσσερος τρόπος, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Δήμο, έχεις καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από το Κάτω Εγάλεο, ο οποίος λέει: έχετε τον καλύτερο άνθρωπο με το όνομα Δημοσθένη Τσαπαλιάρης, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα. Καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο στην Λαμία. Στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

Ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σάρας και Διαμαντίδη. Επέστρεψε στο Telecom Center Athens ο Λιθουανός. Είχε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή με τον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη.

Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 περιγραφή. Για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από τον Στέργο Μάτσι.

Καλησπέρα στο φίλο τον Θωμά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Στη Μαρία να πω καλησπέρα και τον Βασίλη. Στην Λιβαδιά εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Διότι αυτιότητα Χαλκίδα. Άντε πάλι Χαλκίδα. Διότι αυτιότητα Φωκίδα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με τον Μάριο Μαντσάνκο.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάριε, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το σαββατιάτικο παιχνίδι, ναι, με τον Όφη.
0: Πλησιάζει σιγά σιγά η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έλειψε, πιστεύω, αν και η εθνική. Δεν μπορείς να πεις ότι πλήξαμε με την εθνική. Μια χαρά πέρασαμε.
2: Ίσα ίσα που η εθνική μας κράτησε σε εγρήγορση, πανηγυρίζαμε έξαλλα τα γκολ.
0: Πολύ σωστά.
2: Εθνικής και τα αποτελέσματα που πήρε.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε από την ομάδα για το μάτς με τον Όφη?
2: Έχουμε το εξής. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ζούπκοφ προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό το χτύπημα που είχε στη μέση. Το ερώτημα είναι ότι αν θα είναι στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά βασικός. Όμως δίνει μια επιπλέον λύση στον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕ. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάζει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να βρει λύσεις για την επίθεση. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπαρνάμπας Μπάργκα συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα γίνεται μια εκτίμηση ότι θα κάνει προπόνηση, τώρα θα είναι μία ή δύο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία. Θα καταφέρει δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή. Θα προσπαθήσει κιόλας να δώσει κανονικά το παρόν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Για την ώρα όμως είναι αμφίβολος. Ο Σαρακώσα δεν θα είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια για ακόμα ένα μάτς. Και φυσικά ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Τρεις ποδοσφαιριστές δοκίμασε σε σημερινή προπόνηση ο Σέρβος τεχνικός. Αυτοί ήταν η Λόβρο Μάγερ, Αμπουμπακάρη Κοϊτά και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Διαφορετικά στοιχεία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Μάγερ ίσως κουμπώνει περισσότερο, εγώ θα έλεγα, με τον Γιώβιτς. Αν επιλεχθεί ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά και ο Κοϊτά θα μεταφερθεί δεξιά. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Μάγερ θα είναι δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει μόνο αν είναι παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς. Τουλάχιστον αυτό δοκίμασε, αυτό μάθαμε από την σημερινή προπόνηση.
0: Και δεν βλέπεις ούτε το Ζήνη να ξεκινάει. Φαντάζομαι θα τον φέρει από τον πάγκο.
2: Ο Ζήνη δεν θα ξεκινήσει, γιατί θα έρθει αύριο στην χώρα μας, θα κάνει αύριο προπόνηση.
0: Ναι.
2: Άρα με μια προπόνηση καταλαβαίνει Σάκη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι στον πάγκο σίγουρα για να δώσει μια επιπλέον λύση. Εφόσον η ΑΕΚ το χρειαστεί, μακάρι εγώ θα πω να μην το χρειαστεί και να κερδίσει πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Και να ξεκουραστεί το παλικάρι από το ταξίδι.
2: Να ξεκουραστεί, να πάρει και ανάσες, γιατί θα χρειαστεί.
0: Γιατί έρχονται μάχες, ναι.
2: Έρχονται μάχες ευρωπαϊκές, ελληνικές, από όλων των ειδών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι είδα νωρίτερα, ο Όφη θα έχει κόσμο βέβαια. Πήρε τα 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και ζήτησε και πήρε άλλα 60, νομίζω.
2: Εξαντλήθηκαν τα 500 στη θύρα 48, ζήτησε και πήρε και άλλα στη θύρα 46, να δούμε αν είναι 50, 60 ή παραπάνω.
0: Εκεί, ναι, εκεί θα είναι μαζί με φίλους της ΑΕΚ δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα είναι με φίλους της ΑΕΚ, απλά...
0: Επειδή είναι σε άλλη θύρα?
2: Όχι, όχι, η 48 με τη 46 είναι το πέταλο που λέω εγώ.
0: Α, το πέταλο, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
2: Σπάνω και η γωνία.
0: Η γωνία, κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Ναι, για να το πω σωστά. Θα υπάρχει έτσι μια μικρή, ας πούμε, ένα κενό κάποιων θέσεων. Εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Όχι, μέχρι τώρα ούτως ή άλλως θα πούμε το κουλ του Όφη, μια χαρά είναι και καλό είναι αυτό, φίλε, να υπάρχουν δύο χρώματα.
2: Και φίλοι του Ηρακλή που ήρθαν δεν έγινε κάτι το συνταρακτικό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
0: Μπάλα, δεν είναι πόλεμος.
2: Και είναι ωραίο γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη της.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Τα πάντα, δεν υπάρχει εισιτήριο, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το κακό είναι άλλο. Το κακό είναι ότι προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων άνθρωποι, εισιτήρια και μετά βγαίνουν στη μαύρη αγορά και τα πουλάνε σε τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες τιμές. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πατάξει όλο αυτό.
0: Ναι, κάτι πρέπει.
2: Δηλαδή, ένα εισιτήριο κοστίζει, για παράδειγμα, λέω, στο παιχνίδι με τη Ρεάλ 80 και 100 ευρώ και 150, βλέπεις τιμές 500, 600, 700 και ανεβαίνει το κασέ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, δηλαδή, είδα και αυτό. Ναι, έλεγε ο άλλος, έχω πάρει εισιτήριο, δεν μπορώ να πάω, αλλά κάτι γράφουν μετά για τσουχτερές τιμές, οπότε είναι μια πίστα.
2: Εντάξει, και εγώ και άλλον φίλαθλο της ΑΕΚ, αλλά με την ίδια τιμή που θα το έπαιρνα εγώ. Δεν,
0: 1500 ευρώ δηλαδή.
2: Στα 82.
0: Εντάξει, με αυτό
2: γιατί,
0: είναι το σωστό,
2: γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε πάρει και διαρκές για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι όσοι μπορέσαμε το καλοκαίρι για να πάρουμε διαρκές. Γι' αυτό.
0: Κι ας είναι. Και λίγο γενικά φέτος και από πέρυσι δηλαδή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
2: Είναι τσιμπημένες οι τιμές και έχω πει ότι βάσει των χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Okay, καταλαβαίνω, δεν είναι γιατί η Σάκη δεν είναι μόνο το διαρκείας που θα πάρει, θα είναι τα ταξίδια που θέλει να κάνει με την ομάδα του, όσα είναι και αυτά εντός Ελλάδος, κάποια ταξίδια ευρωπαϊκά, δηλαδή τι κούμπαρα πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει αυτό το κουμπάρα με το γουρνάκι, κάτι παραπάνω πρέπει να έχει.
0: Αυτό δεν κάνει, φίλε, ούτε για τους καφέδες.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε για τους καφέδες. Είδα ότι η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της K19, για το παιχνίδι της Σαχτάρ, έτσι, για το Youth League.
2: Ναι, για το Youth League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και εκεί η ΑΕΚ δίνει βάση και είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ για να δουν τη διαδικασία που απαιτείται. Γιατί χρειάζεται και εκεί στήριξη και η K19. Θυμίζω είχε αναδειχθεί ισόπαλη στα Σπάτα με τη ΛΑΣΚ 0-0.
0: Ναι, και επειδή θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία, όσοι μπορούν, λογικά δεν ξέρω τι τιμές, δεν είδα τι τιμές έχει, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια συνήθως δεν είναι υπερβολικές οι τιμές.
2: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει
0: στις 12 το μεσημέρι.
2: Στις 12 τοπική ώρα. Ναι. Στις 14 Οκτωβρίου είναι και αυτό το μάτς. Τώρα για τις τιμές η αλήθεια είναι ότι δεν κοίταξα.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα να σου πω.
2: Να σου πω. Το έχω μπροστά μου. 5 λίρες βλέπω, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν είναι ακριβά ποτέ αυτά τα εισιτήρια.
2: Ναι, όντως δεν είναι ακριβά. Είναι μια χαρά. Μια χαρά τιμές είναι. Δηλαδή, καλό θα είναι και οι Original Λονδίνου και γενικότερα οι Έλληνες που μένουν κοντά εκεί στο γήπεδο να πάνε, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν. Καλό είναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και θα σε πάω στο μπάσκετ.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό
0: τελικά
2: είναι το
0: βρήκαμε τον δρόμο χθες να πάμε στο γήπεδο.
2: Σάκη, δυστυχώς.
0: Μας τα έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λίγος κόσμος.
0: Πάντως αυτοί που πήγανε, φίλε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα. Έδωσαν βροντερό παρόν γιατί έγινε ένα πραγματικό θρίλερ. Εκεί, ντέρμπι το ματς. Αλλά ήταν, το θέμα είναι ότι πήρε το ροζ φιλοαγώνα η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας και ξεκίνησε με το δεξί.
2: Ακριβώς. Και μόλις ενημερώθηκα για να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, αναβλήθηκε και επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, θυμίζω. Η ΑΕΚ με έγγραφό της είχε ζητήσει την αναβολή για να μην επιστρέψει στην Αθήνα και για να παραμείνει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά της, είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από την Super League.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις και το λες. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις κάτι ή να σε αφήσω?
2: Για τον μπάσκετ να πω ότι νίκη θρίλερ με Μπάρτλεϊ στο τέλος, με αυτό το εξαιρετικό τρίποντο. Λίγος κόσμος, μου μεταφέρθηκε και πόσο ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε. Καλό θα είναι να στηριχθεί το τμήμα γιατί φέτος το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Φιλανδία στη Βίλπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, σε 2 εβδομάδες είναι το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας για το Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη, εννοείται.
0: Καλό βράδυ, φίλε, ευχαριστώ για
2: πάλι. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά εσείς εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη από το Βύρονα. Στέλνει καλησπέρα του στον Μάριο. Μας ακούει ο Μάριος. Δυστυχώς λέει ο Βασίλης, δεν πρόλαβα να στείλω νωρίτερα. Δεν πειράζει, μας ακούει ο Μάριος.

Να σας πω πως ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Ο 58χρονος Σλοβένος ενημέρωσε σήμερα σε συνάντηση των εκπροσώπων των 55 εθνικών ομοσπονδιών που έγινε στο Βερολίνο ότι αποδέχτηκε το αίτημά τους να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας μάλιστα την ομόφωνη στήριξή τους. Να θυμίσω ότι ο Τσέφεριν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία, ωστόσο άλλαξε στάση και θα παραμείνει στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η επανεκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί, φίλες και φίλοι, στο 51ο συνέδριο της UEFA που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις και τις ξεπεράσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και ως εκ τούτου αν αποδέχτηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος, ανέφερε ο Τσέφεριν. Η φιλοδοξία μου παραμένει ίδια, να κρατήσουμε ενωμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να κάνουμε το άθλημά μας πιο δυνατό και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά, πρόσθεσε. Να σας θυμίσω ότι η UEFA έχει αλλάξει το 2024 το καταστατικό της, επιτρέποντας στον πρόεδρό της να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία. Η Αγγλία ήταν η μοναδική από τις 55 ομοσπονδίες που είχε καταψηφίσει τότε αυτή την αλλαγή. Πάντως οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες την ίδια ώρα επανέλαβαν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της FIFA και τον Gianni Infantino, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πάντως ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Infantino.

για το φίλο το Βαγγέλη, που είπε και νωρίτερα ο Μάριος. Πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή δηλαδή ήταν το μάτς αυτό, την παραπάνω όχι αυτή που μας έρχεται τώρα. Κάνοντας δεκτό βέβαια το αίτημα της Ένωσης. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει εκ νέου το μάτς αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία.

Είμαστε 4 περίπου λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.

Πούλος, εκτός ο Χουάντσος Λούκας και Νάν, χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνα Ζεσκεβίτσιος. Τζάμπολ σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, συμπεριγραφή Στέργου Μάτσι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague για το περιστατικό που έγινε στο τέλος του αγώνα εναντίον της Virtus Bologna στην Ιταλία. Σε καταγγελία κατά του προπονητή του Ολυμπιακού προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ανδρομήτου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική, αγώνας που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Από τις παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του στην ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάρμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γύρος Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπα Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη, τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, με το σύνολο του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλέγκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup Πολλανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις της Maccabi Tel Aviv με την Armani Milano και της Dubai BC με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna, στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10:15, Real Madrid της Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψτε.

0: Ρεφ εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένη σωστά. Sports on air live μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Στέκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Πλησιάζουμε στο ντέρμπι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από ένα νέο πολύ ευχάριστο για τον Ολυμπιακό που υπάρχει, βγήκε πριν από λίγη ώρα και αφορά τον Ελχαμπή. Είπαμε χθες ότι πραγματικά στον Ολυμπιακό ενθουσιάστηκαν με την εμφάνισή του στο γήπεδο του Ρέντι, όπου άρχισε θεραπείες στο Ρέντι, γυμναστική κτλ. Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο Ελχαμπή θα γυρίσει τουλάχιστον ένα με έναν μήνα νωρίτερα από τις προβλέψεις, αρχικές προβλέψεις που έχουν γίνει.
0: Πάρα πολύ καλό νέο αυτό.
2: Ναι. Είναι και θέμα πρωτοσέλιδο, μεγάλο θέμα και στο Μαρόκο για την επιστροφή της στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Γράφουν πολλά άρθρα στο Μαρόκο και η εκτίμηση είναι ότι ωστόσο βέβαια να απομένει να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, και ανάλογα πως θα πάει ένα ρωσίτο ρε φίλε.
2: Για να, ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι σε Ολυμπιακό δεν θα βιαστούν για κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος βιάζεται. Είναι πεισματάρης άλλωστε, έχει καλό οργανισμό, δυνατό οργανισμό. Έτσι, στο γήπεδο έχει πάει φορώντας ένα ορθοπαιδικό ειδικό παπούτσι και έκανε την εμφάνισή του. Οπότε, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή άλλα είναι που μας απασχολούν, εννοείται.
0: Ακριβώς.
2: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τι γίνεται με τους διεθνείς, έχουν επιστρέψει όλοι. Το μεσημέρι επέστρεψαν και οι τρεις τελευταίοι, από το Μεξικό ο Γκονζάλες, ο Πουέρτα από την Κολομβία και ο Κάρμο από την Αγγόλα, και οι τρεις αγωνίστηκαν. Ο Κάρμο έπαιξε 90 λεπτά, οι άλλοι δύο από μία ώρα 61-62 λεπτά ο καθένας, έγιναν αλλαγή. Τώρα σε τι κατάσταση είναι, θα φανεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση, γι' αυτό η αυριανή προπόνηση σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε, να μιλήσει ο προπονητής, όπως έχει μιλήσει και με τον Φρόιλερ σήμερα, όπως έχει γυρίσει και αυτό σε μελωδία, και με τον Γιάρεμτσουκ. Και επειδή είπα Γιάρεμτσουκ, μην είμαστε σίγουροι, επειδή όλη αυτή την εβδομάδα ακούγεται ότι ο Μάριος είναι φαβορή για τη θέση του σεντερφόρ, μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ο Μάριος. Γιατί ο Γιάρεμτσου είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Υπήρχε και το γκολ της Ουκρανίας προχθές, ένα πολύ ωραίο γκολ και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του Μάριος για τον εξής λόγο. Ότι την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία θα είναι βασικός ο Γιάρεμτσου, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, όχι ο Μάριος. Οπότε ίσως να χρειαστεί, ας πούμε, να παίξει ο Μάριος βασικός την Κυριακή και την Πέμπτη ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα εμένα, ναι. Γιατί αυτή σάκη δεν μπορώ να πω στο μυαλό του προπονητή.
0: Ακριβώς. Κοίτα,
2: Κώστα μου. Είναι λίγο διάστημα. Έλα.
0: Αυτό, συγγνώμη, στο δεκόπτω. Αυτό το ντέρμπι δεν μπορεί να το διαβάσει. Με ποια άποψη ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό, ναι, πάνω κάτω, άντε να κάνει μια αλλαγή.
2: Το Παναθηναϊκό είναι εύκολο να το
0: διαβάσει. Αυτό σου λέω. Στον Ολυμπιακό, φίλε, δεν μπορεί να πει με σιγουριά κάποια πράγματα.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Όχι, γιατί υπάρχει ένα προπονητή που είναι 25 μέρες στο Ρέντι. Υπάρχουν 17 νέοι παίκτες, στου οποίου ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει άποψη. Εντάξει, δεν λέω για τον Χρόιλερ, α πούμε, για τον Πουέρτα, αλλά για κάποιου άλλου σίγουρα. Οπότε να δούμε, α πούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα μπακ. Ο Ρίτσος με τον Πυρόλα σίγουρα θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Αλλά δεξιά δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί ο Πέντερσεν ή ο Σάλιακας. Αριστερά δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Τιτιντζιάν, οι οποίοι και οι δύο έχουν ταλαιπωρηθεί από ταξίδια εδώ και 15 μέρες. Νομίζω, Σάκη, ότι στο μυαλό του προπονητή, όσο μπορώ έτσι να κάνω μια εκτίμηση, είναι να επιλέξει με βάση την ενδεκάδα, με βάση τους παίκτες που είχε και δούλεψε μαζί τους αυτές τις 20 μέρες που έλειπαν οι διεθνείς. Δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα, τον Μάριο, τον Τζικίνιο, τον Έσε, τον Φορτούνι, όπως και τον Φορτούνι δεν μπορώ να αποκλείσω ότι να είναι βασικός, γιατί τέτοια δέρμη για τον Φορτούνι είναι μανούλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και μιλάμε για Φορτούνη, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε παίκτη. Παίκτες λοιπόν οι οποίοι ήταν μαζί του όλες, ο Πιρόλα, από τους όλους αμυντικούς που έχει στη διάθεσή του, μόνο ο Πιρόλα ήταν στο Ρέντι αυτές τις 20 μέρες, όλοι οι άλλοι απουσίαζαν. Απλά ο Ρέτσας, ας πούμε, ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν αγωνίστηκε, γι' αυτό και θα είναι βασικός δίπλα στον Πιρόλα. Όλα αυτά όμως είναι εκτιμήσεις, Άκη.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ, ναι. Ούτε μετά την αυριανή προπόνηση θα έχω εικόνα για το ποια μπορεί να είναι μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Ιμανόλ στο ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ. Θα περιμένω στις 8 η ώρα, μια ώρα πριν το μάτς, να δω την ενδεκάδα και εκεί να έχω μια εικόνα, μια άποψη. Για τον απλούστατο λόγο, αν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, που τον ήξερα 2,5 χρόνια, ήξερα πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται κτλ., θα είχα περισσότερες πιθανότητες να βρω μια πιθανή ενδεκάδα. Τώρα με τον Ιμανόλ δεν το ξέρω. Δεν έχω δει προετοιμασία στο Μεντιλίμπαρ. Είχα δει 2 προετοιμασίες. Είχαμε δει τόσα παιχνίδια. Ενώ τώρα με τον Ιμανόλ δεν τον έχουμε δει. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Και δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται για παίκτες τους οποίους τους ξέρει 25 μέρες. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση να έχουμε μια λίγο έτσι καλύτερη εικόνα και βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή για το Φρόιλερ τώρα, ας πούμε, έγραφα ένα θέμα. Έχει παίξει, ρε φίλε, 630 λεπτά σε 18-19 μέρες.
0: Έχει επιβάρυνση.
2: Τρία μάτς με τον Ολυμπιακό, ένα με την Γιαγκελόνια, με τον Όφη και το Λεβαδιακό βασικός, και 4 μάτς με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας, γιατί ο Διακίνη δεν τον άλλαξε ούτε λεπτό και στα 4 παιχνίδια. Παρότι ήταν εύκολα και έλεγε εύκολα, δεν είχε το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε. Το κέρδισε για πλάκα 3-0 προχθές το βράδυ που το έβλεπα την Τρίτη, ας πούμε, και δεν τον έβγαλε καθόλου. Και νομίζω ότι με το ίδιο σκεπτικό, ότι αυτός ο παίκτης δεν βγαίνει από την δεκάδα του προπονητή της Εθνικής Ελβετίας, το ίδιο σκεπτικό έχει και ο Ιμανόλ, δύσκολα να αφήσει το Φρόιλερ έστω και αν είναι στα κόκκινα. Θα μιλήσει εδώ μαζί του, όπως είπα, και θα αποφασίσουν να υποκινούν, αλλά νομίζω ότι ο Φρόιλερ θα είναι στην ενδεκάδα σίγουρα, έστω και μετά από ένα τόσο επιβεβαρημένο πρόγραμμα που έχει υποστεί εδώ και 20 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα.
2: Το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο, υπάρχει μια διαρρύθμιση ειδική με ερυθρόλευκα χρώματα κτλ. Εννοείται. Ντέρμπι είναι αυτό. Με δύο προπονητές νέους, και από τη μία πλευρά και
0: ναι,
2: από την
0: ναι,
2: άλλη.
0: Ναι, ενδιαφέρον αυτό πάντως.
2: Ναι, βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από που ξεκίνησε το καλοκαίρι και έχει δουλέψει μαζί.
0: Βέβαια, και έστησε την ομάδα.
2: Καλύτερη εικόνα, ενώ ο Μανούλ είναι 25 μέρες και νομίζω, συνεχίζω να εκτιμώ, ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να δούμε έναν Ολυμπιακό που να ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, να έχει τη βάση της ενδεκάδας, γιατί δεν του αρέσει πολύ το rotation, θέλει να έχει μια βάση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Πιστεύεις ότι ο νέος προπονητής θα βασιστεί σε λίγους αριθμητικά παίκτες γενικά από εδώ και πέρα, ή όπως κάνουν μερικοί έχουν 14-15
2: παίκτες? Δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα αυτό. Γιατί δεν το ξέρω ακόμα, αυτό σου είπα πριν.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ λίγο καιρό, δεν μας έχει δείξει δηλαδή κάποια στοιχεία που να μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς σκέφτεται. Γι' αυτό το λέω, αλλά όμως δεν μπορεί, γιατί τον Ολυμπιακό για 30 μέρες τώρα υπάρχουν 8 παιχνίδια. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο. Δεν μπορεί να πάει με ψυχικούς παίκτες, εννοείται, και μάλιστα όταν κάποιοι από αυτούς είναι ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή ειδικά ο Κουέρτα και ο Μεξικανός ο Γκονζάλες έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε πτήσεις. Και επειδή είχα μια συζήτηση, αυτές οι πτήσεις, οι πολύ ωραίες πτήσεις, επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό ενός αθλητή. Όταν είναι ένα ταξίδι 12-14 ώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο στις τελικές αποφάσεις και το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ, όχι μόνο για τα δύο επόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέγη, αλλά και για τη συνέχεια με την Καλαμάτα μέσα και τον Πανετολικό έξω και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι δύο παίκτες, φίλε. Για τον Σμαϊλόβιτς έχουμε ξανασυζητήσει ότι μπορεί να το βάλει.
2: Ναι, όχι μπορεί να το βάλει. Απλά του προσφέρει μια έξτρα λύση.
0: Μια έξτρα λύση, ναι, ως δεξιμπάκ.
2: Γιατί ο Μαϊλόβιτς, ας πούμε, με την Βοσνία, όσες φορές έχει παίξει δεξιμπάκ, γιατί δεξιμπάκ το χρησιμοποιεί ο προπονητής, τέλος πάντων, ο Μπάρμπαρες, ο Σεργέι Μπάρμπαρες, έχει εντυπωσιάσει. Και εγώ που τον είδα πάλι προχθές, που είδα το παιχνίδι του, ήταν εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν πέρα από αυτό.
2: Βγάζει στοιχεία, δηλαδή μου δείχνει μια άλλη ταυτότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Το Ολυμπιακό ήταν να παίξει σαν ένα κορυφαίο στόπερ, ταλαντούχος, 22 χρονών και τα λοιπά, από την νορβηγική ομάδα, όπως τη λέγανε. Εδώ βλέπω όμως ότι έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις σαν δεξιμπακ. Έχει την ευχαίρεια, ανεβαίνει, σουτάρει, είναι ψηλό παιδί, καλή κορμοκιασιά. Έχει πολλά καλά στοιχεία, τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν αν χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι με
0: το μάθημα. Ναι, έχει μια έξτρα λύση ο προπονητής.
2: Αλλά είναι ένας φέτος πολύ σύνθετος. Και αυτή να ξέρεις, αυτοί οι πολύ σύνθετοι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο στον Ιμανόλ, αλλά και σε κάθε προπονητή, αποτελούν μεγάλη
0: ευλογία.
2: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Και ο Κάρμο πάντως έπαιξε.
2: Έπαιξε αμυντικό χαφ. Αλλά εντάξει. Ναι,
0: και πήρε και καλό βαθμό από ό,τι είδα. 7,7.
2: Ναι, ήταν πολύ καλός. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Αυτό εκεί σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, έχει
2: παίκτες. Εντάξει, και δεξιά έχει. Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Πέντερσεν. Αλλά ο Σάλιακας μας έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Είναι Έλληνας και νομίζω ότι αυτός, επειδή έχει το ελληνικό στοιχείο, είναι επικρατέστερος για να ξεκινήσει δεξιά. Άλλωστε ο Πέντερσεν, ας πούμε, ακόμα δεν μας έχει δείξει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια ο Πέντερσεν είναι πιο ξεκούραστος, γιατί από τα 4 παιχνίδια της Νορβηγίας μόνο στο ένα έπαιξε. Μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό. Σε άλλα δεν αγωνίστηκε. Οπότε είναι πιο ξεκούραστος. Αλλά όπως και να το κάνεις, έλειπε από το Ρέντι 20 ημέρες. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα δει ο προπονητής για να κινηθεί ανάλογα.
0: Και να πούμε ότι ο Σάλικας θα πήγε πάρα πολύ καλά με την εθνική μας.
2: Καλά πήγε. Απλά να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι, γιατί τα υπολείπει και έπαιξε.
0: Ναι, ειδικά στο τελευταίο.
2: Στο τελευταίο, ναι.
0: Με την Γερμανία ταλαιπωρήθηκε όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Σάλικας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, φίλε, αυτά.
0: Αύριο τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ.
2: Τα υπόλοιπα αύριο. Μην να σου πω καλό Σαββατοκύριακο, γιατί ήρθε ότι είναι Παρασκευή, αλλά πώς έπεσε έξω.
0: Θα με υποστείς και αύριο.
2: Έγινε ό,τι
0: γεια σου.
2: Πλάκα, καλό βράδυ, Σάκη μου, σε όλους.
0: Γεια σου, Κώστα, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 25 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2 μάτς είναι σε εξέλιξη.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Σύλλογος Χορού Ξενία.

και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γενέθλια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

34 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Επιστρέψαμε Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θυμίζω, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, και στους συνεργάτες σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Φιλιά σε όλους, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα στο φίλο τον Θανάση. Στο Μενίδη. Τα κορίτσια μας να πω καλησπέρα και στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στην Χριστίνα αλλά και την Μαρία. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Ρόδο να πω καλησπέρα.

Πάμε να δούμε λίγο τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο είναι στο 33-23, 10 πόντους μπροστά η Μακάμπι. 3 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 27-29. Θυμίζω στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Παρτίζαν.

0: Είμαστε 19 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 8. Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό απόγευμα, φίλε. Σαν και εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Γεμίζουμε σιγά-σιγά. Έρχονται σιγά-σιγά όλες οι δυνάμεις. Έχουμε επιστράτευση στο κοροπή.
0: Όλες οι δυνάμεις.
2: Όλες οι δυνάμεις σιγά-σιγά μέχρι να κορυφωθεί, ας πούμε, το γεγονός με τον ντέρμπι των αιωνίων.
0: Τι να πω, μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ. Στην ουσία, δύο και απόψε είναι.
2: Δύο και απόψε, ναι, εντάξει.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε στο στρατό.
2: Δεν θυμάμαι, Σάκη. Δύσκολες, ωραίες ημέρες, πολύ ωραίες. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα στο στρατιωτική μου θητεία, να το πω αυτό. Αλλά ήταν και μέρες, εντάξει, που εκεί προς το τέλος ήταν λίγο ζόρι το πράγμα. Δηλαδή το λελέμετρο που είχαμε εμείς άρχιζε να λέει τόσες και σήμερα και ήταν λίγες. Καλά, όταν πήγε την ψήφα, δεν το συζητώ. Με το ζόρι μας κρατάγαμε, με σκηνιά δεν μένει.
0: Και πρόσεξε, εσύ πήγες λίγους μήνες. Εγώ είχα πάει 19 μήνες.
2: Εγώ πήγα 9 μήνες, φαντάσου. Ε. Και πήγα 9 μήνες όχι με κάποια περικοπή. Ήταν τότε όταν πήγα εγώ το 16-17, ήταν 9 μήνες. Ολόκληρη
0: διαδρομή. Εγώ έκατσα στον Εύρο στην Καρωτή πάνω 19 μήνες. Οπότε.
2: Εγώ
0: όχι, 9 μήνες, όχι 19.
2: 9 πάνω στον Εύρο,
0: Τέρμα πάνω. Φαντάσου, τι θυμήθηκα τώρα, ένας μήνας δεν υπήρχε νερό τρεχούμενο, ήταν τόσο το χιόνι, με άρματα φεύγανε οι εξωματικοί και ερχότανε. Δεν έβλεπες δρόμο, δεν έβλεπες τίποτα, ούτε τα νερά παγωμένα. Είχαμε να κάνουμε μπάνιο ένα μήνα. Χιόνι μαγειρεύουμε, δηλαδή λιώναμε χιόνι για να μαγειρέψουμε. Αυτές ήταν οι συνθήκες.
2: Αυτές όμως, να σου πω κάτι, δύσκολες συνθήκες, αλλά σημαίνουν ωραίες αναμνήσεις αυτά. Περίεργες, αλλά ωραίες. Ακούσατε και το κορίτσι μου, δεν μπορεί να μην πει.
0: Συμφωνεί, έτσι.
2: Συμφωνεί με αυτό που λες. Συμφωνεί.
0: Θες να φύγουμε από τον Εύρο να πάμε στο Κοροπή?
2: Πάμε Κοροπή που είναι και πιο κοντά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά.
0: Και δεν κάνει και κρύο τόσο.
2: Και δεν κάνει και τόσο κρύο, βεβαίως.
0: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τον ντέρμπι.
2: Βεβαίως. Και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει ολοκληρώσει και σήμερα η επιστροφή των διεθνών στο Κοροπή. Μετά το χθεσινό ρεπό που είχαμε, οι πράσινοι ουσιαστικά επιστρέφουν. Προπονήσεις και ουσιαστικά αρχίζει και η προετοιμασία που λέγαμε πριν για το παιχνίδι. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν ήδη επιστρέψει από τη Δευτέρα στο Κοροπή ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στις προπονήσεις. Μία μέρα μετά, που είχε πάρει και τη μία μέρα έτσι άδεια που συζητούσαμε, Σάκη μου, και λέγαμε, πήγε, εντάχθηκε και ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ενσωματωθεί και αυτός κανονικά. Μαζί του ενσωματώθηκαν και οι μικροί Λάβδας, Μπινιάρης, Νεμπής και Γείτονας, που είχαν πάει και αυτοί στις εθνικές τους, στους πιο μικρούς. Σήμερα, Πέμπτη, μέχρι και το βράδυ, ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των επιστροφών με 6 ποδοσφαιριστές συνολικά, με τον Φακούντο Περλίστρη, τον Ελμίλ Ράστοντερ, τον Ανδριάνο Γιάγκουσιτς, τον Αζεντίνου Ναή και Σαλάχ Εντίν από το Μαρόκο και τον Γιώργο Κάτρη από την ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Ελλάδας. Υπενθυμίζω ότι ο Κοντούρης είχε επιστρέψει νωρίτερα λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε τον μικροτραυματισμό στο γόνατο, που ήταν αφεκτός.
0: Ναι, και τώρα προπονείται, νομίζω.
2: Προπονείται, ναι, πέρα από ένα διάστημα από μια αποκατάσταση, και σιγά σιγά μπαίνει και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα να ακολουθεί όλο το πρόγραμμα.
0: Πάντως ο φίλος μας ο Φακούντο έκανε το γύρο του κόσμου, έτσι, και που δεν πήγε. Σε όλη την Ασία που πήγε.
2: Εντάξει, ο Πελίστρη είναι συνηθισμένος στα ταξίδια. Το πρόβλημα είναι να μην τραυματίζεται όταν παίρνετε FIR Αθηνών. Έκανε και, για να τα λέμε όλα, έκανε και μια αρκετά καλή εμφάνιση κόντρα στην Ινδία, που κέρδισε η Εθνική Ουρουγουάη με 6-1 και έβγαλε και μια assist. Εντάξει, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία.
0: Να πάρει τα πάνω τώρα, παιδί μου.
2: Εντάξει, γιατί κοίταξε να τυσάει και με τον Πελίστρη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει πώς θα τον αξιοποιήσει, γιατί είναι ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο, πολύ ακριβό συμβόλαιο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός, δεν θεωρώ εγώ ότι έχει την πολυτέλεια ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο να το έχει να παίρνει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα πρέπει να δει τι θα κάνει, ή κάποιο ρόλο να του βρει ο Νίστρουπ στο ενεργό rotation, ή από εκεί και πέρα, αν δουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος, είτε να δουν κάποιο δανεισμό μου ξένα αγορά για το καλοκαίρι, είτε ακόμα και πώληση αρχής γενομένης από το Γενάρη.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ναι, γιατί είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο του για να παίζει τόσο λίγο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και το καλοκαίρι ήταν ανοιχτός Παναθηναϊκός σε κάποια πρόταση, αν ερχόταν.
0: Ρε φίλε, αν πετύχαινε γκολ, θα έχει προτάσεις. Γιατί το άλλο το πακέτο το έχει.
2: Με εκείνο όλο το ζήτημα.
0: Να σου πω κάτι, να πάρουμε τον Ίστρου τηλέφωνο, να το πούμε να τον κάνει δεξιμπακ.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει, γιατί το έχω ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι τάχος ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει, ούτε το δεξιμπάκ. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Παίκτη, νομίζω ότι, εντάξει, και ο λόγος που έφυγε για τη Manchester United ήταν αυτός που δεν μακροημέρευσε στην Πρεμιέρα.
0: Μα αν πετύχαινε γκολ, φίλε, δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, ο Παναμέκος έχει κάνει μια αγορά. Δεν το βγάζουμε σκάρτο με αυτό που λέμε.
0: Εννοείται.
2: Δεν κάνει ό,τι οτιδήποτε. Απλά εγώ η παρατήρησή μου ήταν, επειδή πήγε η κουβέντα στον Πελίστρο, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει ένα πιο ενεργό ρόλο στο rotation, γιατί αν δεν μπορέσει να βρει αυτό το ρόλο, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να μείνει ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο για να παίζει ελάχιστα. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι εγώ αυτό θεωρώ. Βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι και οι υπόλοιποι παίκτες πλην του Λιβάη είναι έτοιμοι για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάντως συζητούσα σήμερα με συναδέλφους και λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η επιστροφή στη δράση από τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έτσι είναι φοβερό αυτό το πώς ξαναμπαίνουμε ξανά.
0: Ναι, και μπαίνουμε δυναμικά, φίλε. Δεν το συζητάμε.
2: Πολύ δυναμικά. Και ο κόσμος, ξέρεις, οι περισσότεροι που συνομιλούσα, αυτό που άκουσα αρκετές φορές είναι να μην δούμε ένα μάτς αδιάφορο, δηλαδή κάποιο 0-0.
0: Ένα μάτς πατάτα. Που μου είπε ένας φίλος σήμερα, εύχομαι, λέει, να μην δούμε, λέει, ένα μάτς πατάτα. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες. Κοίτα, γρίφος είναι Ολυμπιακός, κατ' εμέ. Γιατί και καινούριος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, δεν ξέρω πώς θα διαβάσει, πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Πάνω κάτω με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε περίπου. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει κάποια έκπληξη ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
2: Έχω κάνει και μια πρώτη προσέγγιση. Την κάναμε και χθες. Mm-hmm. Την σου εδώ στο ραδιόφωνο του Ελλάδα για την εντεκάδα που θα πάει ο Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από την πληροφόρηση μπορώ να έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει σε ένα 4-4-2, αυτό που έχει συνηθίσει ο Νίστρουπ να παίζει, αυτό που έχει δώσει πράγματα μέχρι τώρα, και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ταμπόρδα θα πάρει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία στο 4-4-2 και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει με αυτό το σχηματισμό, αλλά αντί να έχει έναν πιο καθαρό σεντερφόρ, όσο μπορεί να είναι και αυτός ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί και ο Λιβάη, υπενθυμίζω, είναι εξτρέμ.
0: Ναι,
2: από εκεί ξεκίνησε, άσχετο που το χρησιμοποιούμε και πλέον μπορεί να ανταπεξέλθει και εκεί.
0: Ο Αλμέιδα τον είχε κάνει σε τερφόρ.
2: Αλμέιδα με την ΑΕΚ, βέβαια, και πήρε και πρωτάθλημα με την ΑΕΚ σαν σεντερφόρ, λοιπόν. Οπότε εκεί θεωρώ ότι θα παίξει ο Ταμπόρδα έτσι ώστε να είναι σε ένα ρόλο κρυφού φορ, που να μπορεί όμως να δίνει και άλλα πράγματα εκτός, γιατί έχει και τον κόλλο Ταμπόρδα, μπορεί όταν πατήσει περιοχή αριθμούς. Με τον Αζεντίνο Ναΐ ουσιαστικά να παίρνει τη θέση στα χαφ αντί του Ταμπόρδα, ας πούμε, επειδή τον Ταμπόρδα θα τον βάλει στο πλευρό του Ανδρέ Ντετέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό που έχει περισσότερη πιθανότητα να συμβεί είναι αυτό. Δεν βλέπω Cyril Dessers για αρχική εντεκάδα, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση. Νομίζω ότι ο Dessers, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Νίστρουπ, τη δεδομένη χρονική στιγμή, θεωρεί ότι μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα, Σάκη μου και φίλοι, από τον πάγκο παρά από την αρχική εντεκάδα. Γιατί ο Dessers, αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, σε όσα έχει μπει ερχόμενος από τον πάγκο, έχει δώσει προκρίσεις, έχει δώσει νίκες, έχει δώσει βαθμούς. Αλλαγή ερχόμενος από τον πάγκο. Στα παιχνίδια που έχει ξεκινήσει από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχει πάει εξαιρετικά. Το ξαναλέω και για τον Ντέσσερς, ότι...
0: Κάνει κάποιες διακοπές, φίλε, αν θες λίγο να μετακινηθείς, γιατί...
2: Να μετακινηθώ,
0: ναι. Γιατί σε χάνουμε λίγο.
2: Να μετακινηθώ. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σε ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν για τον Ντέσσερς είναι ότι δεν σημαίνει ότι βγάζω τον Ντέσσερς ακατάλληλο να ξεκινήσει τα σχετικά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι τα παιχνίδια που έχει έρθει από τον πάγκο φέτος έχει βοηθήσει πραγματικά πολύ, και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα θέλει να έχει ένα όπλο σαν τον Ντέσσερς στον πάγκο του, που μπορεί να έρθει και να δώσει μια λύση, είτε ένα γκολ νίκης, είτε ένα γκολ ισοφάρισης αν χρειαστεί, είτε οτιδήποτε ανάλογα το πώς θα έχει κυλήσει το παιχνίδι.
0: Πάντως ο Ντέσσερτς πρέπει να το πιστώσουμε ότι έκατσε εδώ, δεν πήγε με την εθνική του, το ζήτησε ο ίδιος να προετοιμαστεί καλύτερα, να κάνει προπόνηση, γιατί προέρχεται βέβαια από το σοβαρό τραυματισμό που είχε.
2: Ναι, ναι, προς τιμήν του. Το συζήτησε με την ίδια την εθνική της Νιγηρίας και τους είπε ότι θα προτιμούσα να μείνω εδώ για να δουλέψω αυτό το διάστημα, τον τραυματισμό μου, έτσι ώστε να πάρω και πόντους στα μάτια του προπονητή. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να γνωρίζει ένας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν έκλεισε και την πόρτα, να πούμε, δηλαδή δεν έχει θέση αυτόν εκτός εθνικής επαορίστου. Το έκανε μόνο για αυτό το παράθυρο, για να μπορέσει να μείνει στο κοροπή και να...
0: Εννοείται, ναι, ναι.
2: Νομίζω ήταν προσωστή κατεύθυνση, θα πω εγώ, και καλά έκανε και... Τώρα βάσει του ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει είναι ότι περισσότερες πιθανότητες έχει τα Μπόρτα και Ουνάη για την αρχική δεκάδα. Τώρα αν αλλάξει κάτι μέσα στις επόμενες μέρες εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, στην ουσία με δύο προπονήσεις θα πάει στο ντέρμπι, με όλους τους παίκτες εννοείται, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
2: Με όλους τους παίκτες, ναι, με δύο προπονήσεις, ναι. Αλλά εντάξει, όπως ξαναείπαμε, ναι, μεν ήταν πολλοί οι παίκτες που έφυγαν για τις εθνικές ομάδες, όμως ήταν και μεγάλος αριθμός των παίκτων που έμειναν στο Κοροπή και δούλεψαν αυτό το διάστημα με τον Ιστρούπ. Δηλαδή η αμυντική γραμμή πλην του Κυριακόπουλου από τους βασικούς ήταν εκεί. Ο βασικός τερματοφύλακας ήταν εκεί. Στα χαφ σχεδόν ο Λούζα, ο Κάγκουα, ο Καμαρά ήταν εκεί. Ο Αντίνο ήταν εκεί. Δηλαδή ο Ταμπόρδα ήταν εκεί και έκανε και την αποθεραπεία του και είναι 100% έτοιμος. Ο Ντέσσερς ήταν πολλά παιδιά από από το βασικό κορμό ήταν στο Κοροπή αυτό το διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει ο Δάνος.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, η άποψή σου για τον ντέρμπι ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης και αν έχεις θετικά vibes όπως λέει για πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, πάντα έχω θετικά vibes για νίκη του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον φέτος που η ίδια η ομάδα με έχει κάνει να νιώθω αυτά τα vibes, έτσι, δεν είναι δεδομένος. Αλλά, εντάξει, ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι πάντα ένα ντέρμπι Ιωνίων. Εγώ θυμάμαι χρονιές που ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός ήταν σε κακή κατάσταση και έκανε διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, έχει γίνει αρκετές φορές αυτό.
2: Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Ναι. Τώρα, και είναι και αυτό νομίζω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε και χθες, ο Παναθηναϊκός πάει με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σαν πρώτος, την τελευταία φορά που πήγε στο Καραϊσκάκι σαν πρώτος στη βαθμολογία και κέρδισε ήταν 30 χρόνια πριν με τον Γκαπουράνη. Οπότε, ναι, εγώ ακίνητος ήμουν. Οπότε γι' αυτό σου λέω, επειδή το έψασα δημοσιογραφικά, δεν το έχω ζήσει. Δηλαδή,
0: εγώ το έχω ζήσει, φίλε.
2: Εσύ το έχεις ζήσει, μπορεί να έχεις καλύτερη άποψη.
0: Εγώ δεν μπορώ
2: να. Εντάξει, ναι, γι' αυτό το λέω. Για να μην κοροϊδεύει κάποιος άλλος, λέει καλά, τηλεία αυτός δεν είχε γεννηθεί τότε και έχει και άποψη. Όχι, το έδινε δημοσιογραφικά, το έψαξα, έτσι, είναι δεδομένο. Απλά, ναι, θέλω να πω ότι 30 χρόνια είναι 30 χρόνια, έτσι. Και δεν είναι συνηθές τα τελευταία χρόνια που ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος. Εγώ θυμάμαι και τη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς, με το παιχνίδι με τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Που είχαν πάει, ας πούμε, με τα πολλά κρούσματα που επέλεξε ο Γιωβάνοβιτς, είχε πει και το φοβερό τότε, είχαν επιλέξει μεταξύ των ονείρων τους και της υγείας τους για τους ποδοσφαιριστές του και το εκείνο το παιχνίδι.
0: Παίζονταν το πρωτάθλημα τότε, ρε φίλε.
2: Παίζονταν το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα δεν παίζει το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ό,τι και να γίνει, πραγματικά δεν παίζει το πρωτάθλημα.
2: Δεν παίζει το πρωτάθλημα, απλά σε περίπτωση νίκης, νομίζω ότι σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός πλέον και ψυχολογικά δίνει και ένα δυνατό χτύπημα ψυχολογικό στους υπόλοιπους διεκδικητές ότι δεν φτάνει που έχει έρθει μέχρι εδώ και έχει 15 βαθμούς, κάνει και το διπλό στο Καραϊσκάκι σε μια δύσκολη έδρα, οπότε βάζει ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για τον πρωταθλητισμό που θέλει να κάνει. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Συμφωνώ. Έδωσε συνέντευξη ο Νίστρουπ στο Ατλέτικο και στον Κυριάκο, γιατί εμείς πάντα λέμε τις πηγές. Και μου άρεσε, φίλε, μια ατάκα που είπε: πρόσεξα, λέει, μη φέρω κανέναν μπιπ. Κατάλαβες. Από μία λέξη στον Παναθηναϊκό. Όχι, αυτό είναι πολύ, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει πολλούς μπιπ που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό και δεν ακούμπησαν. Και πληρώθηκαν κιόλας. Βλέπε Βέμερ και να μην λέω ονόματα.
2: Και εκτός από αυτό, αυτοί που τους έφεραν δεν είπαν και λέξη.
0: Ακριβώς.
2: Τουλάχιστον ο Νίστρουπ τοποθετήθηκε και πριν γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή το πρόσεξα, ήταν από τα κομμάτια που πρόσεξα. Ναι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Εγώ δεν έχω προλάβει να τη δω, να σου πω την αλήθεια. Απλά
2: είναι μεγάλη. Εγώ έχω δει ένα μέρος της, δεν την έχω δει ούτε εγώ όλη, αλλά έχω δει τα σημεία κλειδιά, το συγκεκριμένο σημείο που λες το είδα. Και επίσης, επειδή είπες και το μέσο που βγήκε στην συγκεκριμένη συνέντευξη, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Με τα παπάκια στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή έτυχε να το δω.
0: Ναι, τα παπάκια, ναι.
2: Ναι, είχε πολύ, είχε πλάκα και είναι από τους τίτλους που δεν συνηθίζουμε να βάζουμε έτσι. Δεν είναι τόσο δημοσιογραφικός, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά άμεσος. Έχει το ενδιαφέρον του γιατί από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος που έδωσε τη συνέντευξη, νομίζω έχει κάποια αξία να το βάλουμε έτσι όπως ήταν. Οπότε, ναι, μεγάλη συνέντευξη, θα τη δει ο κόσμος, έχει αρκετό ενδιαφέρον.
0: Και όπως επιτάσσει, φίλε, η δημοσιογραφική διοντολογία, δεν κάνω μαθήματα, αλλά γιατί μου έχει τύχει, γι' αυτό το αναφέρω πάντα. Όταν δεν είναι κάτι δικό μας, ρε παιδιά, καλό είναι να λέμε και την πηγή. Δεν είναι τόσο κακό. Δεν μπορεί εμείς να τα έχουμε όλα. Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Σαν και όπως το site που
0: εννοείται. Δεν μιλάω για σένα.
2: Το ξέρω. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω, το κατάλαβα απλά.
0: Γιατί μου έχει τύχει και σε μένα να έχουμε κάτι εδώ στο σταθμό αποκλειστικό, ξέρω εγώ, και να βγαίνει ο άλλος μετά και να λέει τα δικά του. Και λέω,
2: έτσι. Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό και εγώ στο site που εργάζομαι το ξέρεις που έβαλα τη συγκεκριμένη. Δεν έβαλα με πηγή, έτσι.
0: Μα έτσι είναι σωστό. Να σου πω γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Θα δούμε το Γενάρη Γκασαμά να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρξε ένα ενδιαφέρον το καλοκαίρι.
2: Υπήρξε και όσο γνωρίζω, υπήρχε και μια πρόταση.
0: Ναι.
2: Του Παναθηναϊκού. Δεν προχώρησε. Αριστεροπόδαρος στόπερ ο Γκασαμά. Εγώ νομίζω ότι ένα στόπερ στον Παναθηναϊκό το Γενάρη θα έρθει. Δηλαδή, αν βλέπω.
0: Δεν τον έδινε η ομάδα του τότε από ότι.
2: Ναι, δεν τον έδινε, δεν συμφώνησε με τα χρήματα. Είχε αξίες και περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, και ξέρει γιατί το λέω αυτό, γιατί ο αθλητικός διευθυντής της Μπαλτίκα, αυτή ήταν η ομάδα του, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και ότι υπάρχουν σκέψεις να παραχωρηθεί ίσως το Γενάρη, θα το δουν και αυτοί. Δεν έχουμε κλείσει, δεν κλείσαμε λέει συμφωνία. Και ότι είχε και άλλες τρεις προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα δούμε τώρα.
2: Εντάξει, βέβαια αυτά τα λένε και οι μάνατζερ για να ανεβάσουν την τιμή του.
0: Ναι, και ίσως λέει τον δώσουμε τον Ιανουάριο να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Έχει και γίνει και άλλη έρευνα, εγώ να σου πω, για τις συγκεκριμένες θέσεις. Οπότε ο Γκασαμά δεν θα είναι πλέον η μοναδική επιλογή όπως ήταν πριν. Έχει γίνει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

δεν θα ανοίγε στα χέρια σου να φύγω. Τι πόρτα σου θα πρόφτανες να κλείδωνες, θα με σφίγγες στα στήθια σου να μείνω. Αν ήσουν αγάπη θα το ένιωθα, οι άντρες και τους χάρτες.

0: μια αγκαλιά κρυμμένη, σχεδόν ερωτευμένη. Αν τυχόν ερχόσουν να, θα είχα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
9: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
10: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
9: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Stations. Η ώρα είναι 9.

Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

0: καλός τους, καλός τους. Δεν είμαστε ένα τυπικό ραδιόφωνο. Είμαστε το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Είμαστε το ραδιόφωνο έτσι όπως θα είναι μετά το 2030. Είμαστε νέοι, ζωγραφισμένοι από την αρχή, κρατώντας όλα τα διαμάντια του παρελθόντος, του ραδιοφώνου, έχοντας την ελευθερία και τη μουσική δύναμη, έχοντας την επικοινωνία, την τεχνολογία, αλλά περισσότερο τη διάθεση για κάτι καινούριο.
1: Μη μου λες πως έχεις λύσεις, όσα θες να μου προ.

Τι να λέμε τώρα για φωνές, τι να λέμε τώρα για αγάπη, για ζεστασιά, για ομορφιά, για τρυφερότητα. Αυτό το παιδί εκεί που γεννήθηκε στην Πάρο, λοιπόν, από εκεί ανέτειλε ένας ήλιος ερμηνείας, τραγουδιού, μια σχολή που μας έμαθε όλους να τραγουδάμε. Στέλιος Νικολαίδης στο μικρόφωνο, η εκπομπή είναι και με τον Σίδωρο Πάτερο, που όμως αυτή τη στιγμή ταξιδεύει, γιατί έχουν αύριο να παρουσιαστούν με την Ελένη Δήμου κάπου. Θα σας πω σε λίγο λεπτομέρειες. Μέχρι τότε όμως θα σας πω ότι μας αναμεταδίδει ο Ενπλό 89,2 στη Σποτία, το Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο, μας πιάνει και η Ρόδος, μας πιάνει και η Τουρκία. Έλα παιδιά. Μελωδία FM 88 στο νομό Φθιώτιδας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο νομό Κυκλάδων. Ο φίλος μας ο Δίωλκος 105,6 Δίωλκος στο νομό Κορινθίας. Το Ράδιο Καφέ 102,4 στη Σάμο. Ο Πολιτεία 90,7 στο νομό Λακωνίας και το κανάλι 1 στην Καλαμάτα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται, 94,8 είναι το κανάλι 1, το οποίο ξεκινά και το πρόγραμμα του σταθμού στις 12 η ώρα μέχρι τις 2 με την Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούς, Ιωάννα Γουρνά, σε μια επεισοδιακή και επική εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε πολλά, και κυρίως έχω βάλει στη σειρά όσα μου έχετε ζητήσει να ακούσετε. Τα έχουμε βάλει στη σειρά. Να καλησπερίσω και την Άννα μας του Παντελή, να καλησπερίσω και τον Γιώργο, να καλησπερίσω τον Αντρέα, τον Ορέστη και την Έλενα από τα Διόδια, το Σπύρο μας από το Ταξί, πάντα σταθερή, τον Γιώργο τον Κόντ, σίγουρα τη Διονυσία και τον Νίκο του Σωμαράκη, επίσης τη Μαρία μας, την Μπάπα Ιωάννου, η οποία είναι και αυτή μαζί μας εδώ. Να καλησπερίσω όλους εσάς τους σιωπηλούς ακροατές και τους φανερούς ακροατές, και να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει? Γιατί δημιουργεί συναισθήματα. Και ακούστε, μείνετε εδώ, γιατί ο σταθμός τον οποίο έχετε συντονίσει είναι ο καλύτερος, και επίσης διαγράφουμε νέα ραδιοφωνική τροχιά, και για να δείτε τι σημαίνει αυτό πρέπει να μείνετε κοντά μας.

τραγούδια που είχατε ζητήσει είναι «Γεια σου Δημήτρη από Τυχείο». Τι ωραία κομμάτια λέει είναι αυτά που βάζει και ταιριάζουν το τέλεια το ένα με το άλλο. «Γεια σου Μέρη από τη Λευκάδα. Πρώτη φορά ακούω. Πολύ ωραία εκπομπή. Ο Γιάννης από τη Λεμεσό. Πολύ χαλαρωτική η μουσική και ανεβαστική κάποιες στιγμές. Γεια σου ρε Γιάννη». Η Μαριά από τη Μυτιλίνη. «Στη ζώνη σου Στέλιο πάει τέλεια η γλυκερία». Εννοείται. Η Μαρία από τη Λευκοσία. «Ήχος στο τελικό σύνορο. Είναι πάντα around». Και η Ελένη από τον Πειραιά. «Είναι καταπληκτική η εκπομπή σου. Σε στέλνω τα φιλιά μου». Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ. Δεν ξέρω, Γιώργο Κοντοστέργια, αν θα προλάβω να βάλω αυτό που μου ζητάς. Θα δούμε τη δεύτερη ώρα. Να χαιρετήσω και πάλι την Άννα του Παντελή. Να χαιρετήσω τον Αντρέα. Να χαιρετήσω την Ειρήνη που έχει στείλει το μήνυμά της στο 698-98-60-147. Να χαιρετήσω επίσης το Ζαφύρι μας, Ζαφύρι αναγνώστου. Να χαιρετήσω τον Νίκο τον Λαμπρόπουλο. Γεια σου ρε Νικόλα. Να χαιρετήσω τον Ευγένιο. Τη Λίδα μας, καλώς την, καλώς τη Λίδα μας. Και επίσης τον Νίκο τον Ρίγα. Γεια σου Νικόλα. Και τον Κοντομιχαλάκη. Τον Άγγελο. Καλησπέρα αγαπημένη μας, λέει Λίδα. Καλησπέρα Λιδάκι μας. Να είμαστε έτσι εδώ αγκαλιά, δυνατά και πάντα με πολύ δύναμη. Λοιπόν, ελάτε εδώ γιατί ξαναζωγραφίζουμε το ραδιόφωνο με περισσότερη αγάπη, με περισσότερη ζεστασιά, με περισσότερη επικοινωνία. Και αν μπείτε στη σελίδα μας next.ngradio.gr θα καταλάβετε τι δυνατότητες έχουμε. Σχεδόν μπορούμε να αγγίζουμε ο ένας τον άλλον. Τα συναισθήματά μας, άμεσα μηνύματα στο στούντιο και να σας βγάζω και στο μικρόφωνο από τα ηχογραφημένα που στέλνετε. Είμαστε σε μια νέα διαδρομή και εμείς ακόμη δεν την έχουμε ολοκληρώσει, όμως σιγά σιγά θα την ολοκληρώσουμε. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Ότι το ραδιόφωνο του 2030 το χτίζουμε μαζί. Αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα το αφιερώνω στη Μαρία την Παπαϊωάννη.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Και τι τραγούδια δεν έχουν παίξει. Γεια στο Θοδωρή από τον Πειραιά. Λοιπόν, ο Θοδωρής αφιερώνει στη γυναίκα του, ο Γιάννης από την ΚΟ. Είμαστε συντονισμένοι στον ήχο, το τελικό σύνορο, και απολαμβάνουμε. Και υπέροχη εκπομπή, μας λέει ο συνονόματος ο Στέλιος. Λοιπόν, γεια σου Λίδα μου και πάλι. Μαρία Μαγκονάκη, καλησπέρα. Και ο Γιώργος, έχετε λέει το θαυμασμό της μητέρας μου. Την ευχαριστούμε και...

αγαπησιάρικοι και παρόντες μαζί μας εδώ, μας στο στούντιο. Το έχουμε καταφέρει τη σελίδα. Σε λίγο θα το κάνουμε πράξη. Θα ακούμε τα μηνύματά σου ζωντανά, θα τα διαβάζουμε στη σελίδα μέσα στο next.ngradio.gr. Μπορείς να διαλέξεις χρώμα και από όλο το ακροατήριο φτιάχνουμε στο τέλος, ανάλογα με τα χρώματα που έχουν διαλεχτεί, έναν πίνακα και ένα μουσικό κομμάτι. Τον πίνακα μπορούν να τον δούνε κάποιοι, γιατί θα τον αναρτούμε στην σελίδα στο NG Radio, και τη μουσική βεβαίως, το συνολικό συνέστημα όλων μας. Υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή εκεί μέσα στη σελίδα μας, θα μπορούμε να το ακούμε σαν μελωδία. Δηλαδή στο τέλος της εκπομπής θα ακούμε με τα συναισθήματα ολονών και τις επιλογές χρώματος και συναισθήματος τι γράφτηκε. Δεν είναι μαγικό? Και το ότι μπορώ να σας βγάλω στον αέρα όταν στείλετε ένα μήνυμα και να πεις «Γεια σου, είμαι ο Ντίνος, σε ακούω από Θεσσαλονίκη», π.χ. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή στο θείο μας τον Χρήστο, και τον ευχαριστούμε που ήρθε στο μικρό Σποκ, και σε όλους εσάς, στη λιτό μας, η λιτό, την πηγή, τη Ζαχαρία, επίσης τη Χριστίνα μας, τη Στάινα, και τη Λιάνα μας, την οποία κάθε Σαββατοκύριακο την απολαμβάνετε στην εκπομπή της. Σας αγαπώ όλους πολύ. Να ακούμε και μουσική όμως, για πάμε.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

ήταν η Λίτσα Διαμάντη. Λοιπόν, από το δίσκο «Όταν αγαπάς». Λοιπόν, και τώρα πάμε στη Γλυκερία. Μίκης Θεοδωράκης, «Τα θεμέλια μου στο βουνό». Λοιπόν, για ακούστε.

0: κλειστά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
5: Τώρα από πριν, και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κάπου έσβησε. Έτσι δεν είναι?

0: φανεί.
1: Έχω πάντα τον αγαπημένο μου τον Νίκο του Σωμαράκη, πάντα καλεσμένο και συμπαραγωγό και στη δική μου την εκπομπή. Νικόλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στην όμορφη εκπομπή σου και στους ακροατές που σε ακούνε αυτή τη στιγμή από όλα τα μέρη του κόσμου, και έχεις κάνει τον κόσμο να είναι αυτή τη στιγμή μια σφαίρα, μια σφαίρα γύρω από τον NG Radio, και είμαι εκτασιασμένος πραγματικά από αυτό που νιώθω με το live streaming που βλέπω, ας πούμε, από τις πόλεις και από τις χώρες, Βιέννη, Κανκούν, Ρότερνταμ, έτσι αναφέρω μερικές, γιατί Ρωσία, Μόσχα, Παραγουάη, είναι πάρα πολλές βέβαια, δεν παραμένω να τις αναφέρουμε, και θέλω πραγματικά να τονίσω σε αυτούς που μας ακούνε ότι σας στέλνουμε την αγάπη μας, παιδιά, γιατί είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ραδιόφωνο με τη μεγαλύτερη καρδιά που υπάρχει στο Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή. Η Μαριάννα λέει μας αγαπάει, Σαντιέγκο, Σικάγο, όπως και εμείς τους αγαπάμε και τους στέλνουμε μέσα από την εκπομπή σου, Στέλιο, που είναι όντως μια εκπομπή χωρίς σύνορο, ήχος χωρίς σύνορο, κατά Καζαμπλάνκα αυτή τη στιγμή. Ο Τάβα, που εγώ τα μέρη τα ξέρω, ο Τάβα είναι στο
1: Μόντρεαλ. Έχεις πάει, Νίκο, εσύ. Έχεις πάει σε αυτά.
2: Και τα ξέρω, ναι, είναι σαν να ξαναπερνάω Ντουμπάι. Εντάξει, είναι κοντά το Ντουμπάι, να το πω έτσι. Το λέω όμως γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που είμαστε εδώ πέρα μαζί σου, απολαμβάνουν αυτή τη μουσική που έχει ραδιοκύματα και στέλνει την αγάπη σε μορφή, θα έλεγα, streaming ή σε μορφή καψουλάς, γιατί αυτή είναι η νέα τεχνολογία.
1: Αλήθεια
2: που έχει μέσα. Που έχει μέσα ωραία πράγματα, να και από Κρήτη, για Johannesburg, είναι στην άκρη της Αφρικής, και πραγματικά ακούς τα τραγούδια που είναι υπέροχα, και το Στέλιο Νικολαίδη να είναι στην άκρη και να μην μιλάει για να μας δώσει χώρο ή χρόνο να απολαύσουμε το τραγούδι. Τι να πω, Στέλιο μου, είσαι μοναδικός.
1: Ξέρεις, κάθομαι κι εγώ, Νικόλα μου, μέσα σε αυτό το μαγικό στούντιο που μοιάζει με διαμάντι, γιατί είναι και η ενέργεια των παιδιών όλη την ημέρα. Είναι και το ίδιο πολύ όμορφο και είναι και όλος ο κόσμος εδώ μαγικός. Και εκστασιάζομαι, τους σου το είπα κιόλας. Η Λίδα λέει καλώς τον Νικόλα. Ο Σπύρος λέει Νικόλα, χαιρόμαστε που σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Να χαιρετήσω και την Άννα την Καραγιάννη. Ναι, την αγάπη μας. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Και ο Ανδρέας από τα Τρίκαλα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά όλα πραγματικά. Εγώ έχω πραγματικά να λέω και να ξαναλέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό με συνέπεια στον χρόνο και στη μουσική. Γιατί η μουσική είναι αυτό που πραγματικά μας δίνει χαρά. Η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνετε μοναδικές εκπομπές όλα τα παιδιά από το μεσημέρι στις 12 μέχρι τις 1 το βράδυ. Ευχαριστιόμαστε τον κάθε παραγωγό ξεχωριστά, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του μαγικό τόξο, το οποίο το περιβάλλει σαν αυτό που έφτιαξε χθες το βράδυ τις Χαρούλες, αν το είδατε.
1: Ναι.
2: Μπαίνουμε σε αυτή τη σφαίρα και σε αυτή τη σφαίρα επικοινωνούμε όλοι μαζί, χωρίς, ας το πούμε, να είναι απαραίτητο να είσαι λαϊκός ή ροκάς ή pop ή οτιδήποτε. Είναι η σφαίρα της αγάπης αυτή. Γι' αυτό και το ανέβασα αυτό το story, γιατί νομίζω σε αυτή τη σφαίρα συντονιζόμαστε όλοι, και αυτό είναι ο NG Radio, Στέλιο μου.
1: Αυτό είναι ο NG Radio που περιέχει έναν Νίκο Σωμαράκη, που σε χαιρετάει εδώ ο Ανδρέας, ο Δημήτρης, η Αρετούλα από τα Διόδια, οι κοπέλες, ο Σπύρος από το ταξί, σου στέλνουν τα φιλιά τους. Και Νικόλα, η μαγεία είναι το πως βρισκόμαστε όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι, αλλά που αποτελούμε μια οικογένεια, έτσι.
2: Ακριβώς, αυτή είναι η οικογένεια του NG Radio, που ουσιαστικά μας δίνει τώρα ακόμα και από την Ιερουσαλήμ μας βλέπουν τα Τύρανα, δηλαδή βλέπεις
1: αλήθεια
2: τα μηνύματα είναι διαδοχικά, και πραγματικά λίγο να παρατηρήσεις, λες πόσος κόσμος μπορεί να σε βλέπει, να σε ακούει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να στέλνουμε αγάπη σε όλο τον κόσμο, και αυτό που λες πολλές φορές και εσύ, ο ακροατής που δεν μιλάει, που δεν ακούει, τέλος πάντων που στέλνει ένα μηνυματάκι, είναι ο πιο χρήσιμος άνθρωπος, γιατί τα κύματά του και η αγάπη του έρχεται απευθείας στο στούντιο αυτό το υπερστούντιο που συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους εκεί μέσα με τέτοιο τρόπο, με την αγάπη που γίνεται ξαφνικά μια στρατόσφαιρα στο γαλαξία.
1: Έτσι είναι, Νικόλα, έτσι είναι, και μπορεί να φαίνεται λίγο ποιητικό όλο αυτό και ουτοπικό, αλλά εμείς που το ζούμε ξέρουμε ότι είναι πραγματικό και ξέρουμε ότι δημιουργείται ένα μουσικό ιγκλού που ό,τι και να έχουμε όλη την ημέρα μπαίνουμε μέσα. Ο Γιώργος Κοντοστέργιος, Νικόλα, αύριο στην εκπομπή σου τι αφιέρωμα θα κάνεις. Ο Νικόλας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Γιώργος Κοντοστέργιος. Η Μαρία Μαγκονάκη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον κύριο Νίκο. Η Λίδα, καλό στον Νικόλα, και ο Αντρέας το ίδιο. Χαμός γίνεται.
2: Επειδή στο ύφος αυτή τη στιγμή γενικότερα και όλων των παιδιών έχω παρατηρήσει είμαστε πολύ ανεβασμένοι, μπορώ να πω, συνεχίζουμε λοιπόν να ανεβαίνουμε. Η προηγούμενη μου εκπομπή ήταν όλο και πιο ψηλά. Τώρα λοιπόν αύριο θέλω να λιώσουν τα παπούτσια, να ξέρεις.
1: Για πες.
2: Η εκπομπή είναι στο «Πάμε στο χόρεψε», έχει πολύ νησιώτικο, ναι. Και είναι χόρεψε, οπότε ετοιμαστείτε να χορέψετε πάρα πολύ. Έχει νησιώτικο γιατί εγώ έχω γυρίσει στα 1635 νησιά της Ελλάδος όλα μαζί και θέλω να ουσιαστικά με ένα κομμάτι, επειδή έχω χρόνο στην εκπομπή μου, μπορώ να αφιερώσω και ένα κομμάτι σε αυτό, να χορέψουμε και να ζήσουμε τα νησιά όπως πραγματικά είναι, δίπλα μας και αγαπησιάρικα. Έτσι λοιπόν θα... Μια και είμαστε στην εκπομπή σου, να προλογίσουμε ότι αύριο έχει πολύ χορό και είναι το σύνθημά μας αυτό, να ξέρεις, ότι χορεύουμε. Χορεύουμε πάνω στα κύματα.
1: Τι λες ρε Νικόλα, εγώ θα είμαι ο πρώτος εκεί πέρα, παρόν, δηλώνω από τώρα, θα είσαστε μαζί με την Άννα Μαρία, θα έχουμε ένα καταπληκτικό δίδυμο στον αέρα και θα λιώσουμε σ' όλες. Από ό,τι
2: έτσι,
1: κατάλαβα.
2: Αυτό το σύνθημα, ναι, θα λιώσουμε σ' όλες ή θα τις κάψουμε. Ένα από τα δύο θα
1: τις κάψουμε. Ναι.
2: Έτσι, έχουμε μάθει εμείς που είμαστε του χώρου ότι ακόμα και αν βγούμε έξω το βράδυ, δεν καθόμαστε στα τραπεζάκια να κουβεντιάζουμε. Είμαστε συνέχεια στην πίστα. Που σημαίνει ότι από το Αιγαίο, δηλαδή που θα είμαστε πάνω στη θάλασσα, θα προσγειωθούμε στην πίστα, θα χορεύσουμε, θα κάψουμε τις όλες και μετά για να σβήσει ο καπνός από τις όλες ξανά πάλι στο Αιγαίο.
1: Τι λες ρε Νικόλα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που βγαίνεις στην εκπομπή μου. Είναι δική μου τιμή και χαρά και αγάπη. Και για αυτά που λες, τα ποιητικά, τα όμορφα αλλά και αληθινά. Γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια αλήθεια. Το μαζί.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ένα σταθμός ποίημα μας δημιουργεί την καλή πρόθεση για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σήμερα, αύριο και πάντα. Και μέσα από αυτό το πρίσμα λοιπόν προσπαθούμε πάντα να λέμε τις αλήθειες, να λέμε τις δικές μας αλήθειες, τις μικρές αλήθειες που είναι γεμάτο καθημερινότητα, και αφήνουμε στην άκρη αυτό που λέω εγώ ανία και το βαριέμαι. Εγώ από τότε που είμαι στο σταθμό έχω ξεχάσει αυτή τη λέξη. Δεν βαριέμαι ποτέ, μόνο δημιουργώ και κάθε στιγμή της ζωής μου είναι μέσα στη δημιουργικότητα. Και με αυτό θα κλείσω κιόλας, ναι, να σου δίνω την αγάπη μου και από όλο τον κόσμο, Ρέθυμνο, Μπολόνια, όπως είναι τα παιδιά που στέλνουν, την αγάπη μας. Ο ήχος χωρίς σύνορο υπάρχει, είναι ζωντανό, είναι ζωντανή κομπή. Την αγάπη μας να στείλουμε στον Ισίδρο και τον Ισίδρο Πάντερο και την Ελένη Δήμου εκεί που πάνε και δημιουργούν αυτά τα υπέροχα. Και πραγματικά νομίζω, πιστεύω ότι είμαστε στην καλύτερη συνότητα. Έτσι Radio λοιπόν, με πολύ αγάπη.
1: Και σε όσους μας αναμεταδίδουν, Νικόλα, σε αγαπάμε πολύ. Καλό βράδυ, ομόρφινη στην βραδιά μας.
2: Ναι, και να ετοιμαστούν σε λίγο, έρχεται η Χαρούλα, μην το ξανάει ο
1: κόσμος. Ναι, εννοείται.
2: Έτσι, ναι, η μαύρη φύελα.
1: Η μαύρη φύελα. Φιλιά πολλά, Νικόλα.
2: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, φιλιά σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, στέλνει εγώ.
1: Ο ουρανός φεύγει βαρύς. Φεύγει το βαρύ από πάνω μας και μένει το ελαφρύ. Ζωγραφίζουμε τη νέα γενιά του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο που πρέπει να είμαστε.
0: Ο ουρανός φεύγει βαρύς, τα όνειρά μου πέφτουν.
1: Γιατί κρατάμε όλα τα καλά στοιχεία του χρυσού ραδιοφώνου,
0: στην τόση μου φωτιά,
1: της τεχνολογίας
0: μου
1: και της νέας δυνατότητάς μας στην έκφραση, στην αγκαλιά και στην υπόλοιπη.

τον Νικόλα συνεχίζονται ακόμη και ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα μας λέει φοβερός ο Νικόλας, πανικός θα γίνει αύριο, ανυπομονώ, η Μαρία Μαγκονάκη. Καλά, μίλησα πολύ. Σας αφήνω στην αγκαλιά των τραγουδιών και αφήνω και μένα εκεί μέσα. Συναντιόμαστε.

Γεια σου Άννα Καραγιάννη, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Αλέξη Γεωργίου, γεια σου ρε φίλε Μάκη. Σας αγαπώ όλους πολύ. Αυτό ήτανε, πέρασαν οι ώρες μας. Αυτά είχαμε να πούμε και με κάποιο τρόπο θα πούμε και περισσότερα. Και ξέρεις τι θα κάνω τώρα, θα σας χαιρετήσω και θα καλωσορίσω τη Χαρούλα που έρχεται με ένα τραγούδι εκπληκτικό.

Λοιπόν, προσπαθώ να το βάλω, ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά εκεί που θέλεις, δεν μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Και λες, ρε παιδί μου, μα τι γίνεται. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όλα μπορούν να γίνουν τελικά. Τίποτα δεν είναι που δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν είχα εσάς, τι θα ήμουν στη γη. Καλό βράδυ. Έρχεται η Χαρούλα. Γεια σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. You can roll away the stone, λέει εδώ Geddy Lee στους στίχους του Neil Peart. Είναι η Rush και είναι το κομμάτι Carve away the stone, δηλαδή σύρε μακριά τον βράχο. Και είναι ο Σύσυφος, είναι ο αρχαίος βασιλιάς της Κορίνθου, ο οποίος τιμωρήθηκε από το βασιλιά Δία να κουβαλάει συνέχεια την ίδια πέτρα έως την κορυφή ενός βουνού, κατόπιν ο βράχος να πέφτει και ο Σύσυφος να παραλαμβάνει αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Αυτό το τραγούδι, μάλλον αυτή την ιστορία, εμπνέουν τους Rush να γράψουν το κομμάτι αυτό μέσα από τον νεραιότατο δίσκο Test for Echo. Καλωσυντονιστήκατε λοιπόν σε μια όμορφη εκπομπή ραδιοφωνική.

σήμερα αποκλειστικά, η οποία εμπνέεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία για μια ακόμη φορά. Τι θα λέγατε λοιπόν για 2 ώρες με τραγούδια που αναφέρονται σε κάποιον αρχαίο ελληνικό μύθο, κάποιον αρχαίο Ελληνα θεό?

αυτή η ψηλή νότα τώρα. Αυτή η ψηλή νότα εμπνέει το Steve Vai που ακούμε τώρα, να ονομάσει το κομμάτι Zeus in Chains.

βέβαια να θυμίσω ότι ο Steve Vai έχει μία κιθάρα, μία ειδική κατασκευή κιθάρας, όπου ουσιαστικά έχει τρεις λαιμούς και την ονομάζει Ήδρα, τη Λερναία Ήδρα με τα πολλά κεφάλια. Ένα φοβερό μουσικό όργανο το οποίο ο ίδιος διαχειρίζεται με έναν απίστευτο τρόπο, σε συνεργασία με την Ibanez, την φοβερή αυτή εταιρεία για κιθάρες. Zeus in Chains λοιπόν, δίσκος Inviolate του 2022, ένα κομμάτι που η μουσική έδωσε στον Steve Vai τον τίτλο, ακούγοντάς το αφού το ηχογράφησε και τον όθησε να το ονομάσει ο Δίας σε αλυσίδες, Δίας με αλυσίδες. Λοιπόν, ξαναλέω για όσους μπήκατε τώρα, απόψε έχω εμπνευστεί από την απίστευτη τέχνη, ομορφιά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και έτσι αποφάσισα αυθόρμητα, σχεδόν αυθόρμητα δηλαδή, σαν μία συνέχεια της σημερινής μου εμπειρίας στο πανέμορφο Αρχαιοελληνικό Μουσείο Αθηνών, εκεί στην Οδό Πατησίων, 28 Οκτωβρίου 44, μετά από την επίσκεψή μου εκεί λοιπόν, να κάνω και την απόψινή εκπομπή θεματική και να περιέχουν σήμερα τα τραγούδια μας θέματα από την αρχαία Ελλάδα. Είτε μιλάμε για αρχαίους Έλληνες θεούς, είτε μιλάμε για πρόσωπα ιστορικά, μυθολογικά και ούτω καθεξής. Εννοείται και είστε πρόσδεκτοι να στείλετε τις ιδέες σας και τις δικές σας μουσικές αγάπες γύρω από αυτό το θέμα μέσω Viber στο 698-9860-147 και βεβαίως με το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Λοιπόν, και μετά τον Steve Vai θα έρθω στην Yvette Young, την Αμερικανίδα κιθαρίστρια που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στις πιο πρόσφατες λίστες, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον Steve Vai και η οποία έχει το δικό της συγκρότημα Math Rock, που το λέμε, το στυλ του. Το συγκρότημα λέγεται Covet και το τραγούδι είναι ένα κομμάτι με τίτλο Άρης, ο Θεός Άρης.

συναρπαστικές είναι οι μουσικές που έρχονται από την παρέα της Ιβέτ, και το κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε, το ορχιστρικό, που έτσι είναι ο ήχος τους γενικά, μας έρχεται από το 2017, ονομάστηκε Άρης, ένα κομμάτι με, δεν ξέρω, ίσως έχει αυτό τη μάχη, τέλος πάντων, να συμβαίνει ανάμεσα στα ρυθμικά μοτίβα και τα ωραία παιχτικά κιθαριστικά μέρη. Και η αφορμή λοιπόν για τον Άρη, αυτό το κομμάτι, υπήρξε η θεματική που προείπαμε, τραγούδια που προέρχονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από την αρχαία Ελλάδα. Για τη συνέχεια, ο τραγωπόδαρος Θεός έχει σειρά και είναι ο Θεός Πάνας. Ο Θεός αυτός ο οποίος συνδέεται άμεσα με την φύση, αλλά όμως και με την Σύριγγ, με τη Σύριγγα, το πολύ ωραίο αυτό καλαμένιο πνευστό, όπου συχνά απεικονίζεται να παίζει. Και μάλιστα ο μύθος λέει ότι η Σύριγγα ήταν νύμφη, η οποία λέει προκειμένου να τον αποφύγει, γιατί είχε πολλές ερωτικές περιπτύξεις ο Πάνας με τις νύμφες, μεταμορφώθηκε σε καλαμιά. Τότε ο Πάνας έκοψε από αυτήν ανώμια τεμάχια καλαμιού, τα οποία και ένωσε σε σειρά και δημιούργησε έτσι τον αυλό του. Ο Πάνας λοιπόν, και ποιο άλλο θα μπορούσε να έχει συνέχεια σαν τραγούδι, Pan Within, και είναι οι Waterboys.

Έρευνας που υμνεί εδώ ο Mike Scott. Είναι σύμβολο της φύσης, της ελευθερίας, του αισθησιασμού. Come with me to a journey under the skin. Η πρόσκληση να ανακαλύψουμε τον πάνα που έχουμε μέσα μας.

0: Και μιας και αναφέρθηκα στο αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και μιας και που ακούσαμε τώρα τραγούδι με αφορμή τον Πάνα, πόσα αγγεία με αναπαραστάσεις του Θεού αυτού, του τραγοπόδαρου ή και αγαλματίδια σκαλισμένα πάνω σε πλάκες υπάρχουν μέσα στο μουσείο και πόσο δεδομένος και διαδεδομένος ήταν στην αρχαία ελληνική εποχή, είναι το κάτι άλλο. Και είναι άλλο τώρα να το συζητάμε, άλλο να το βλέπεις σε φωτογραφία και άλλο να το βλέπεις από κοντά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Δηλαδή δεν είναι αγάλματα, είναι σαν ζωντανά πραγματικά, που τέλος πάντων σε κάνει να αναπολύσεις, να φαντάζεσαι πως θα ήταν να κυκλοφορεί σε μια πόλη, σε έναν τόπο που γύρω γύρω είναι γεμάτο τέχνη και αγάλματα και τα λοιπά. Τι ωραία αφορμή σήμερα για να ακούσουμε όσα κομμάτια επιθυμούμε γύρω από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και θα σας πάω τώρα στον Ιάκυνθο της ελληνικής μυθολογίας και θα σας πάω στους Doors. Ξέρω ότι και πέρσι, πρόπερσι, είχαμε ξανακάνει μια αντίστοιχη θεματική και πολλά από τα κομμάτια τα έχουμε ξανακούσει, αλλά νομίζω μερικά αξίζει να τα ξαναθυμηθούμε και να τους δώσουμε και σήμερα έτσι τη θέση που τους αξίζει. Γιατί εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι Hyacinth House, το σπίτι του Ιάκυνθου, των Doors, έχουμε έναν φοβερό συνδυασμό από τη μια του Ιάκυνθου, που ήταν ένας πανέμορφος νέος που ήταν αγαπημένος του Θεού Απόλλωνα και ο οποίος σκοτώθηκε από έναν δίσκο κατά τη διάρκεια της άθλησης, και μαζί πάμε και σε ένα απόσπασμα από την Πολωνέζα του Σοπέν σε Λα Ελάσσονα, όπου ο Μάνζαρεκ κάνει ένα πέρασμα με τα πλήκτρα του. Έχουμε λοιπόν και κλασική μουσική και βέβαια έχουμε Doors. Τι καλύτερο. LA Woman λοιπόν ο δίσκος και το σπίτι του Ιάκυνθου. Ένα πραγματικό σπίτι παρεμπιπτόντος, στο οποίο σύγναζε ο Τζιμ Μόρισον.

Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Χρήστος, μετά από την περιγραφή που έκανα να περπατάς σε μια πόλη με αγάλματα και τα σχετικά, και γράφει ο φίλος μου και να κυκλοφορείς μόνο με ένα σεντόνι και να κάνεις φιλοσοφικές συζητήσεις όλη μέρα τρώγοντας τα φύλλα. Και σκέφτομαι εγώ στη συνέχεια και κρατώντας λαγούς από τα πόδια. Και λέω τώρα τι λέει αυτή. Αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε πόσα αγκία είδα, πόσα αγαλματίδια είδα με νέους και νέες να κρατάνε στα χέρια τους λαγούς από τα πόδια οι οποίοι κρέμονται ή πουλιά, τύπου περιστέρια. Συνέχεια έβλεπα μπροστά μου νέους να είναι μαζί με λαγούς. Πρέπει να ήταν κάτι πάρα πολύ, πολύ δεδομένο για εκείνη την εποχή, η σχέση τους με αυτά με τα λαγουδάκια. Δεν ξέρω, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και γενικά η πανίδα που έτσι όπως αναπαριστάτε μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και με έκανε να σκεφτώ πόσο διαφορετική ήταν η επαφή, η σχέση του κόσμου με τη φύση και με τα ζωάκια. Και τι ωραία ζωάκια που ήταν τότε, έτσι. Αλλιώτικα τα σκυλιά, τελείως διαφορετικά. Όμορφα τα, καλά, τα πουλιά και τα λοιπά, παρόμοια και ίδια. Αλλά ναι, αυτό με τους λαγούς που τους έχουν μαζί τους και αν παριστάνται τόσο συχνά στα χέρια κοριτσιών ή αγοριών, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και έρχομαι σε μουσική επιθυμία του φίλου μου του Νεκτάριου και τους Jupiter's Eye. Εδώ έχουμε και το μάτι του Δία, αλλά και το κομμάτι Προμηθέας. Progressive rock, νέο progressive rock, από τους σύγχρονους αυτούς, Jupiter's Eye.

Αυτός ήταν ο Προμηθέας των Jupiter's Eye. Ενδιαφέρον έχουν, νομίζω ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό που τους χαρακτηρίζει να πω καλύτερα, είναι η space ατμόσφαιρα με τη χρήση του synthesizer και των εφέ. Ακόμα και οι φωνές δηλαδή έχουν αυτή την επεξεργασία, την όχι φυσική, ανθρώπινη, αλλά πιο σαν εξωπραγματική. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, ο Προμηθέας, έρχεται από το 2013, τον δίσκο τους Cosmic Cadence, και είναι αρκετά παραγωγική η Αμερικανή Jupiter's Eye. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ανατρέξετε να ακούσετε περισσότερα. Θα αγκαζώσω λίγο τώρα, πηγαίνοντας στους Smashing Pumpkins. Μπορεί το κομμάτι που θα ακούσουμε να μην έχει ακριβώς την θεματική του, τους στίχους του πάνω στον τίτλο, που ο τίτλος είναι «Η Χήμερα», «Δε Χήμερα», αλλά είναι μια ωραία αφορμή να θυμηθούμε ποιο ήταν αυτό το πλάσμα, το οποίο συναντάται στους αρχαίους μύθους της Ελλάδας. Η Χήμερα λοιπόν ήταν μάλλον ένα μυθικό πλάσμα, το οποίο αποτελείται από κεφάλι λιονταριού, ουρά φιδιού, και το σώμα της ήταν σαν κατσίκας και έβγαζε φλόγες από το στόμα της. Την σκότωσε ο Βελερεφόντης, καθώς ο Βελερεφόντης καθοδηγούνταν από τα σημάδια του ουρανού, από σημάδια από τον ουρανό. Και πρώτη φορά συναντάμε την Χήμερα στην Ιλιάδα του Ομήρου. Smashing Pumpkins λοιπόν, δίσκος Oceania και 2012.

κομμάτι είναι ερωτικού περιεχομένου. Έτσι, είναι ένα κάλεσμα. Δεν ξέρω πόσο ο Billy Corgan αντιλαμβάνεται όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι και την ανάγκη για φροντίδα και για έρωτα, και ονομάζει το κομμάτι «Χήμερα». Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αναφορές σε αρχαία ελληνική, σε αρχαίους ελληνικούς μύθους ή πρόσωπα, και μάλιστα στιχουργικά το κομμάτι έτσι είναι χτισμένο, αρκετά ποιητικά, έτσι, αρκετά προσεγμένο και ποιητικό. Λοιπόν, τι λέει? All you need, λέει, is all you need is you, lover. All you need is you, so please need me too. Να με έχεις και εσύ ανάγκη. Λοιπόν, αυτά με τους Smashing Pumpkins που τους αναφέραμε και χθες και σήμερα τους ακούσαμε κιόλας. Τραγούδια από την ελληνική μυθολογία βγαλμένα είτε στον τίτλο τους αν κάνουν μια αναφορά, είτε και αν όλο το κομμάτι αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριμένο μύθο. Δεν έχει σημασία, οπότε εμπνευστείτε όπως θέλετε και αγαπάτε. Θέλω να έρθω σε ένα κομμάτι του 67 που είναι το κλασικό κλασικότατο Tales of Brave Ulysses, οι ιστορίες του γενναίου Οδυσσέα, το οποίο είναι κομμάτι των Cream, Eric Clapton. Αλλά θέλω να έρθω σε μια διασκευή που έχουν κάνει οι Saxon εδώ στο album More Inspirations, και είναι ότι πρέπει τώρα έτσι και το δυναμικό πρώτο μέρος της εκπομπής. Φοβερό κομμάτι από τους Cream, όπου μέσα στο κομμάτι περιγράφονται όλες οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα και γίνονται αναφορές και στις Ειρήνες, στον θαλασσινό κόσμο μέσα στον οποίο παλεύει να αντιμετωπίσει για να φτάσει στο σπίτι του, στην πατρίδα του. Και και η Saxon, ανάξει

Στο μεταξύ, όταν βγαίνει το κομμάτι το 67 από το Scream, χρησιμοποιεί ο Eric Clapton το πεταλάκι με το wah-wah και κάνει ένα φοβερό, μια φοβερή αισθητική δίνει στο τραγούδι και μεγάλη εντύπωση βεβαίως, μιλώντας για εκείνη τη χρονιά, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κλασικό και αυτό είναι και πολύ, και πολύ διασκευασμένο. Και τώρα θα σας πάω στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει εδώ ένα κομμάτι από τους Nebula, που είναι Αμερικανοί πρώην μέλη των Fu Manchu. Αφού διαλύθηκαν οι Fu Manchu το 97, έρχεται ο Eddie Glass και ο Ruben Romano να φτιάξουν τους Nebula. Οπότε εδώ έχουμε stoner rock, έχουμε ψυχεδέλεια, έχουμε βαριά ρίφετ, βαριές κιθάρες και έχουμε, σε πλήρη αντίθεση με τον ήχο, μία Αφροδίτη. Αφροντάιτη λοιπόν. Heavy Psych, ο δίσκος τους, πίσω στο 2009, για τον Γιώργο που το ζήτησε. Και πολλές καλησπέρες να στείλω στον Κυριάκο, την Ελενίτα, τον Κρίς, την Άννα, τη Γεωργία. Γεια σου Κωνσταντίνε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

12. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Τραγούδια που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα, τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, τους αρχαίους Έλληνες θεούς. Και ένα τραγούδι σαν την Ατλαντίδα εδώ των ξύλινων σπαθιών, έτσι για τον τίτλο και την ατμόσφαιρα, πολύ ήθελα να ακουστεί και βεβαίως να τους θυμηθούμε σε ένα τόσο κλασικό κομμάτι από την ωραία αυτή εποχή της δεκαετίας του 90 και του ελληνικού ήχου, του ελληνικού στίχου. Δίσκος πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, έτσι για τις αναμνήσεις και για την ομορφιά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στην εκπομπή. Έχουμε έντονες εικόνες από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σήμερα και γι' αυτό το λόγο τα τραγούδια μας έχουν έστω μια μικρή σχέση με αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τα μηνύματα που έχετε στείλει πολύ. Μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε όσοι ακούτε την εκπομπή. Είναι το 698-9860-147 και μέσω email στο studio@ngradio.gr. Η Ατλαντίδα η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στον Πλάτωνα. Εκείνος αναφέρει αυτή την περιοχή και την τοποθετεί κάπου πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες, δηλαδή το σημερινό γεβαίο.

Γιβραλτάρ. Πόσες ιστορίες και πόσα παραμύθια δεν έχουν γραφτεί για αυτή τη χαμένη πόλη, η οποία βυθίστηκε στη θάλασσα, στο βυθό της θάλασσας, και πόσες θεωρίες για τους Άτλαντες, για αυτούς τους, για αυτό το μυθικό λαό ο οποίος είχε υπερσύγχρονη τεχνολογία, και όταν καταστράφηκε η Ατλαντίδα, όσοι κατάφεραν να επιζήσουν διασκορπίστηκαν στη Μεσόγειο, διασκορπίστηκαν στην Ασία. Και μάλιστα μια αναφορά και μια παρένθεση τώρα, μιας και πολύ συχνά αναφέρομαι στον Τόλκιν και στο Σιλμαρίλιον, ακόμα και εκείνος έχει μια τέτοιου τύπου ιστορία ενός υπερσύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού, όχι εξωδικένιου, ο οποίος όμως κάποια στιγμή έπεσε, παρήκμασε και τελικά βυθίστηκε. Και πολύ λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι σώθηκαν και πολύ σημαντικά πρόσωπα σώθηκαν για να σώσουν μετά και τον υπόλοιπο κόσμο. Κλείνω την παρένθεση, αλλά από την Ατλαντίδα δεν θα φύγω ακόμα, γιατί έχουμε ακόμα ένα τραγούδι, ακόμα ένα Ατλαντής που μας έρχεται από το 1969 και είναι ο Donovan.

Και ο Ντόναβαν μας αφηγείται την ιστορία της Ατλαντίδας στην έναρξη του κομματιού και μας την τοποθετεί και γεωγραφικά και καταλήγει στο να τραγουδάει ότι η αγαπημένη του βρισκόταν εκεί και εκεί θέλει να πάει και εκείνος, κάτω στο βυθό της θάλασσας, για να βρεθεί με αυτήν που αγαπάει. Ακόμα μια Ατλαντίδα λοιπόν από τον Ντόναβαν και η προηγούμενη από τα Ξύλινα Σπαθιά. Και για να πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία, στην ιστορία του Ορέστη. Ο Ορέστης, ο οποίος ήταν ο γιος του Αγαμέμνονα και της Κλυτεμνήστρας και ο οποίος σκότωσε τη μητέρα του για να εκδικηθεί τη δολοφονία του πατέρα του. Η συνέχεια για τον Ορέστη είναι πολύ σκληρή, καθώς καταδιώκεται από τις Ερηνίες γιατί τον βασανίζει η ενοχή. Και τι γίνεται στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα που έχει τον τίτλο Ορέστης. Καταρχάς έχουμε τους Perfect Circle σε ένα από τα ωραιότερα τους κομμάτια και δυναμώνουμε τις εντάσεις. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός αυτής της βασανιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Ορέστης με αυτήν στην οποία βρίσκεται ο αφηγητής, ο οποίος, ο τραγουδιστής των Perfect Circle, Maynard James Keenan, ουσιαστικά είναι σαν να ταυτίζεται, γιατί περιγράφει και τη δική του δύσκολη σχέση που είχε με τη μητέρα του και δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις που βίωνε από την παιδική του ηλικία. Οπότε έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία το κομμάτι και είναι φανταστικό όταν ο καλλιτέχνης εμπνέεται από την ιστορία κάποιου άλλου, ταυτίζεται με αυτήν και φτιάχνει τη δική του τέχνη. Πάμε λοιπόν, Mer de Noms, ο δίσκος των A Perfect Circle πίσω στο 2000 και τον Ορέστη.

μορφιές και πολλή ατμόσφαιρα σε αυτό το κομμάτι εδώ, η A Perfect Circle και το κομμάτι Ορέστης. Για να πάμε σε ακόμα ένα μυθολογικό πρόσωπο και μια φοβερή ιστορία, αυτή του Ικάρου. Ο Ίκαρος, ο οποίος ήταν γιος του Δέδαλου, που δραπέτευσε από το λαβύρινθο της Κρήτης με φτερά κατασκευασμένα από κούπουλα και κερί. Ο Ίκαρος λοιπόν φοράει αυτά τα κέρινα φτερά. Ο πατέρας του τον προειδοποιεί να μην πετάξει πολύ κοντά στον ήλιο, γιατί θα λιώσουν τα φτερά και θα πέσει κάτω. Ο Ίκαρος όμως παρασύρεται από τη χαρά της πτήσης, ανεβαίνει ψηλά, το κερί λιώνει και τελικά πέφτει στη θάλασσα και η θάλασσα παίρνει το όνομα Ικάριο Πέλαγος. Για το φίλο μου τον Κυριάκο που έχει ζητήσει το κομμάτι που έρχεται τώρα που λέγεται Ίκαρους, θα πάμε στον Μπιόρν Ρις, ο οποίος λέει για το τραγούδι αυτό ότι ο τίτλος φυσικά αναφέρεται στον αρχαιοελληνικό μύθο για τον Ίκαρο. Και συνεχίζει λέγοντας, αυτή η ύβρις μεταφράζεται σε μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, όπου ο ένας καίγεται συνεχώς επειδή προσπαθεί υπερβολικά. Και συνεχίζει λέγοντας, είμαι πολύ περήφανος για τα φωνητικά σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν ήχο που τουλάχιστον για μένα είναι λίγο διαφορετικός από αυτό που έχω κάνει σε προηγούμενα άλμπουμ. Ο Μπιόρν Ρις είναι το ιδρυτικό μέλος των Airbag και μετά ακολουθεί δική του σόλο καριέρα. Λοιπόν, το πολύ ωραίο, αυτό που μου αρέσει γενικά σε αυτά τα κομμάτια τα οποία εμπνέονται από μια ιστορία σαν τον Ίκαρο ή σαν τον Ορέστη, ενώ το περιεχόμενο μιλάει για κάτι πολύ προσωπικό, είναι ότι ακριβώς αυτό, οι στίχοι δεν αναφέρουν πουθενά τον ήρωα από τον οποίο έχουν επηρεαστεί, αλλά υπάρχει στον τίτλο μόνο, όπως ο Ορέστης, τον A Perfect Circle, όπως το Ίκαρος του Μπιόρν Ρις.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα του Bjorn Ries εδώ στο κομμάτι Icarus. Πράγματι θυμίζει έτσι, τον άκουγα πιο light version τύπου Steven Wilson, τέτοια πράγματα, αλλά με το δικό του ήχο τέλος πάντων και με το δικό του τρόπο. Αυτά λοιπόν με τον Ίκαρο, αυτά με την σχέση όπου, όπως περιγράφει ο ίδιος, όπου η προσπάθεια καμιά φορά νικάει τον ίδιο της τον εαυτό, οπότε καταλήγει στο ότι η από κοινού αγάπη μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτό που θα ισιώσει, θα φτιάξει, είναι η συνταγή για να πάνε τα πράγματα καλά και όμορφα και να κυλάνε σωστά. Λοιπόν, έχω ακόμα μια πάρα πολύ ωραία παραγγελιά και θα πάω κατευθείαν σε αυτή, αφού θυμίσω ή ενημερώσω όσους τώρα έχετε συντονιστεί πριν λίγο ότι παίζουμε σήμερα κομμάτια που τα εμπνεόμαστε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και τους αρχαίους Έλληνες θεούς και ούτω καθεξής. Έτσι παίζουμε σήμερα, έτσι έχουμε εμπνευστεί και στέλνετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια όλοι και ευχαριστώ πολύ. Για παράδειγμα, τι ωραία ευκαιρία να πάμε σε αυτόν τον concept δίσκο τώρα με τίτλο Hagerstown, η πόλη του Άδη δηλαδή, της Αμερικανίδας Αναΐς Μίτσελ, και πηγαίνουμε πίσω στο 2010. Concept album λοιπόν που αποτελεί και βάση για το ομώνυμο μουσικό musical και η ιστορία ακολουθεί ουσιαστικά μια παραλλαγή του αρχαίου ελληνικού μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης, όπου ο Ορφέας πρέπει να ξεκινήσει μια αποστολή για να σώσει τη σύζυγό του Ευρυδίκη από τον κάτω κόσμο. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, Why We Build the Wall, όπως μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Χρήστος που το ζήτησε, έχουμε τον Άδη να μιλάει στους υπηκόους του. Προφανώς ένα τείχος γύρω από τον κάτω κόσμο θα αποσκοπούσε κυρίως στο να κρατά τους ανθρώπους μέσα. Όμως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσεις τους ανθρώπους μέσα είναι ένα νοητικό τείχος. Η ιδέα ότι κάτι έξω είναι χειρότερο και ο εχθρός που παραμονεύει. Και ο εχθρός εδώ είναι η φτώχεια. Έτσι οι κάτοικοι χτίζουν οικειοθελώς αυτόν τον τοίχο και ζουν οικειοθελώς μέσα σε αυτόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το κόνσεπτ. Θυμίζει και λίγο George Orwell και ο μεγάλος αδελφός του 1984, όπου οι άνθρωποι φαινομενικά έχουν ελεύθερη βούληση και κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι σωστό, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καθόλου ελεύθερη βούληση και κάνουν ακριβώς αυτό που τους έχει τους έχει επιβληθεί με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, για πάμε. Why We Build the Wall, Anais Mitchell, από τον concept disco Hagerstown, για τον Χρήστο που το ζήτησε. Για πάμε.

πάει συνέχεια στον δίσκο Haters Town, η πόλη του Άδη. Τώρα θα κάνω μία ανατροπή. Δηλαδή τι εννοώ, θα πάω σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ αγαπητό και μας έρχεται από τη δεκαετία του 90, για να θυμηθούμε και λίγο τον Καναδά και τα δυνατά thrash συγκροτήματα, thrash metal συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90. Γιατί να μην μπει στην απόψινή θεματική και ο Φίνικας και να θυμηθούμε και αυτόν τον μύθο, ο οποίος δεν είναι αποκλειστικά ελληνικός. Παρόλα αυτά όμως αναφέρεται και από τον Ηρόδοτο, δηλαδή το πουλί αυτό το οποίο αναγεννιέται από τις στάχτες του. Οι ρίζες του Φίνικα είναι στην Αίγυπτο, είναι από αυτήν την παράδοση της Αιγύπτου. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να ακούσουμε από τον Καναδά και τα 90s και σχετικό με το Φίνικα. Annihilator, Phoenix Rising. Κερασμένος όλη την παρέα που είναι συντονισμένη.

Έτσι, να γεννηθεί η σχέση σαν ένας φοίνικας ο οποίος αναγεννιέται. Να ξαναζεσταθεί και να έρθει πάλι κοντά η παρουσία αυτή, η αγάπη αυτή η οποία έφυγε. Αυτό λέει το κομμάτι. Λοιπόν, για να πάμε στις ειρήνες τώρα. Για να πάμε στις ειρήνες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μπορούσαν να μπουν και στο πρώτο, να κουνηθούμε έτσι λίγο δυνατά με Savantage για παράδειγμα, αλλά εγώ κρατάω το Song to the Siren για την ώρα αυτή, το οποίο θα τα ακούσουμε και διπλά. Θα τα ακούσουμε και από την αρχική του εκτέλεση, την αυθεντική, αλλά και από την απίστευτη αδιανόητη διασκευή που έγινε λίγα χρόνια μετά, κάτι δεκαετίες βασικά μετά. Το Song to the Siren το γράφει ο Tim Buckley, ο απίστευτος αυτός τραγουδοποιός, πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο πατέρας του Jeff Buckley δηλαδή. Και έχουμε τη μουσική τη δική του μαζί με την ποίηση του Larry Beckett. Και τι λέει λοιπόν? Καταρχάς οι σιρήνες είναι οι γνωστές, τα γνωστά αυτά μυθολογικά πλάσματα τα οποία μάγευαν τους ναυτικούς με το τραγούδι τους. Ο Οδυσσέας, επειδή ήθελε να ακούσει το τραγούδι τους χωρίς να χαθεί, διέταξε τους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι του πλοίου για να μπορέσει να τα ακούσει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, αλλά ήταν δεμένος. Οι συντροφοί του είχαν τα αυτιά τους καλυμμένα με κερί, οπότε δεν ακούσανε τίποτα και έτσι απέφυγαν τον κίνδυνο. Και τι κάνει ο Tim Buckley? Λοιπόν, μας δίνει μια αφήγηση όπου ο ήρωάς μας δεν προσπαθεί απλώς να αποφύγει τη σιρήνα, αλλά την επιθυμία ακόμη και αν γνωρίζει ότι μπορεί να καταστραφεί. Είναι ένας έρωτας δηλαδή που μοιάζει ταυτόχρονα με την απόλυτη σωτηρία και το απόλυτο ναυάγιο. Οπότε ο απίστευτα ρομαντικός, λυρικός και συναισθηματικός Tim Buckley με το Song to the Siren, και αμέσως μετά η απίστευτη διασκευή που κάνουν οι This Mortal Coil, η εθέρια φωνή της Elizabeth Fraser, και θα τα ακούσουμε back to back. Λοιπόν, πάμε. Α, όχι, μισό λεπτό. Είπαμε πρώτα την Buckley. Σωστά, σωστά. Πάμε εδώ.

Συγκλονιστική η Elizabeth Fraser, συγκλονιστική αυτή η διασκευή. Νομίζω είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις αυτού που λέμε διασκευή. Παίρνει ένα κομμάτι, παρένθεση, το έχει κρατήσει και στον ίδιο τόνο με τον τόνο του Tim Buckley, και αυτό είναι πολύ ωραίο που έχουν κάνει. Δεν το ανεβάσανε για να είναι πιο ψηλά η φωνή ή κάτι τέτοιο, και έχει την ίδια ατμόσφαιρα μεν, αλλά αυτό το κάτι διαφορετικό και απόκοσμο που έχουν οι This Mortal Coil. Λοιπόν, φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής, γιατί έχω ένα 7 λεπτό έπος, ένα κομμάτι που είναι από τα πλέον αγαπημένα αυτής εδώ της εκπομπής, και θα σας πάω σε αγαπημένο There's the Rub, δηλαδή τον δίσκο των Wishbone Ash πίσω στο 1974. Γλύκα σκέτη με Andy Powell και Lori Weisfield στις κιθάρες τις διπλές, τις δίδυμες κιθάρες, να κάνουν απίστευτα πλέξιματα μεταξύ τους. Η Persephone είναι το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε, Persephone, ένα γλυκό, υπέροχο, απίστευτα μελωδικό άσμα από ένα από τα πιο ωραία και ουσιαστικά συγκροτήματα της Βρετανίας εκεί στη δεκαετία του 70. Και για την ιστορία τώρα, έτσι, για την αναφορά, Περσεφόνη, η κόρη της Δήμητρας. Η γυναίκα αυτή που ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους, στο φως της γης και στο σκοτάδι του Άδη. Η επιστροφή της συνδέεται με την αναγέννηση της φύσης, η απουσία της με τη θλίψη της μητέρας της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας όλους και για τα μηνύματά σας και για τα τραγούδια σας και για την αγάπη σας που δίνετε εδώ στην εκπομπή και φυσικά για τη μουσική. Persephone λοιπόν, Wishbone Ash, αύριο στις 11 κανονικά και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.